στο διεθνές του μαγαζί. Στο διεθνές του μαγαζί πίναν παρέα δυο χαζί και λέγαν τα δικά τους. Λέγαν για τους πολιτικούς πως μοιάζουν σαν τους ποντικούς που τρώνε τα παιδιά τους. Στο διεθνές το μαγαζί μονολογούσαν οι χαζί για τη ζωή στο κρίμα. Πως είναι ντροπή όλου του κόσμου οι σοφοί να πουλήθουν

και λέγανε πως φτάνει, πως κάθε πόλεμο στη γη τον κάνουν οι λαθρέμποροι και οι βιομηχάνοι. Στο διεθνές το μαγαζί μιλούσαν οι δυο χαζοί για αγάπη και ειρήνη. Κι όμως οι άσοφοι σοφοί αφήνουν νηστικούς στη γη και πάνε στη σελήνη.

primera. Στο διεθνές το μαγαζί γελούσαν οι δυο χαζί, λέγανε αστεία. Λέγαν πως ψέμα αν θες να πεις, αν θέλεις να γελά κανείς, λέγε δημοκρατία. Στο διεθνές το μαγαζί, αφού τα ίδια οι χαζί τα είπαν και ένα χέρι, λέγαν πως θα έρθει

έστειλε στοιχείο. Θρυλικός κομπάρσος με προφίλ κουρέλα, λούτσα στον υδρότα σαν πιο καλοκαίρι. Κουρεμένη σβέρκη, εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια, η ίδια πελατεία από το Σινέ Ομόνια. Σαν φτηνή κολόνια. Το 76 έκλεισα τα μάτια, κάπνισα μια γόπα σβηστικά από το χάρτη.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

το πάτωμα να κλείσω και να κλείσω και

0: Η ώρα είναι 4.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Στα έλεγα ρε εγώ.
1: Αχ, μ' αρέσει τελείως. Έλα, αχ, μ' αρέσει.
0: Σ' αρέσει και σένα. Εγώ δεν ξέρω, έχω φωλές πάντως.
2: Φίλε, φέρεις δύο μπύρες παρακαλώ.
0: Όχι δύο, τρεις.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό κανάλι Ανακαλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

μες του μαγιού τις μυρωδιές τα κόκκινα κεράσια. Έλα για δέστε πως χορεύουνε τις Κρήτης τα κορά.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Ο διπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή μας.

Γνωριμία ζωής. Να η ευκαιρία να κάνεις μια νέα γνωριμία. Μια γνωριμία που σίγουρα θα αλλάξει όλη σου τη ζωή. Μια ζωή που τώρα πια χαρούμενη και ικανοποιημένη θα τρέχει με βοηθό στις δυσκολίες, με ελπίδα στις αντιξοότητες και με δύναμη στις ενηφοριές. Μια ζωή που στη γνωριμία της με το Θεό θα πάρει νέα κατεύθυνση αντιμετωπίζοντας την καθημερινή σκληρή πραγματικότητα. Έλατε λοιπόν κάθε εβδομάδα την ίδια μέρα και ώρα να κάνουμε μια νέα γνωριμία ζωής.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο παρουσιαστής της εκπομπής Γνωριμία Ζωής και σας προσκαλώ να την ακούσουμε όλοι μαζί. Πριν από αυτό όμως, ας ακούσουμε μια προσφορά.
1: Καλή μας ακροατές. Ευχόμαστε η εκπομπή μας να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνοτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει όποιον ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε στο 210-4818-960 για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας. Επίσης, με χαρά θα προσευχηθούμε στο Θεό, εμείς και οι συνεργάτες μας, για κάποιο θέμα σας. Περιμένουμε τα νέα σας, λοιπόν, στο 210-4818-960. Επαναλαμβάνω, 210-4818-960. Επίσης, μπορείτε να μας βρείτε στο discoverlife.gr.

0: Να λοιπόν που ήρθε η ώρα για τη σημερινή μας γνωριμία ζωής, τη βιβλική προσέγγιση που προσκαλούμε όλους να την ακούσουν με προσοχή.
1: Αλήθεια, έχει σημασία τι πιστεύεις, εάν βέβαια πιστεύεις κάπου. Δηλαδή, αν υπάρχει κάτι στο οποίο πιστεύεις, έχει καμία σημασία τι ακριβώς είναι αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι που σε αυτές τις ερωτήσεις θα απαντήσουν «Ναι, βέβαια», και υπάρχουν κάποιοι άλλοι που θα πούν «Όχι, δεν έχει καμία σημασία». Τι είναι αυτό που πιστεύεις, αρκεί να πιστεύεις σε κάτι. Οπότε τελικά έχει καμία σημασία το τι πιστεύεις. Ας δούμε λοιπόν τι λέει ο Θεός στον Άγιο Λόγο Του. Αν έχετε κάποια Καινή Διαθήκη, ανοίξτε τη να διαβάσουμε από την πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου στο τρίτο κεφάλαιο. Τα γραμμένα του Αποστόλου απευθύνονται στους πιστούς που ήταν διασπαρμένοι σε όλο τον κόσμο εκείνη την εποχή και βρίσκονταν υπό καταδίωξη. Οι άνθρωποι που τους δίωκαν και τους εξωστράκησαν από την κοινωνία με βάναυσο τρόπο τους κακοποιούσαν σωματικά και τους κριτικάραν εξαιτίας του πιστεύου τους. Τους δίωκαν βασικά για αυτά που πιστεύανε. Έτσι ο Απόστολος Πέτρος απευθυνόμενος σε αυτούς τους λέει «Και τι θέλει σας κακοποιήσει αν γίνετε μιμητέ του αγαθού? Αλλά εάν και πάσχετε δια την δικαιοσύνην, είστε μακάριοι το δεν φόβον αυτών, μη φοβηθείτε, μη δε ταραχθείτε. Αλλά αγιάσατε Κύριο των Θεών εν τες καρδίες ημών και είστε πάντοτε έτοιμοι εις απολογίαν με τα πραότητος και φόβων προς πάντα το ζητούντα από εσάς λόγων περί της ελπίδος της εν ημίν. Έχοντες συνείδησιν αγαθήν ή να ενώσας καταλαλώσιν ως κακοποιούς κατεσχυνθώσιν εις οικοφαντούτες την καλή σας εν Χριστώ διαγωγήν». Τώρα θα ήθελα να δώσουμε προσοχή για μία στιγμή στο εδάφιο 15. Όταν λέει «Αγιάστε Κύριο τον Θεό στις καρδιές σας», αυτό που εννοεί είναι τούτο. «Κάντε τον Κύριο Ιησού Χριστό Κύριο τη ζωή σας». Αμέσως μετά λέει «Πάντοτε και όχι κάποιες στιγμές». «Είστε πάντοτε έτοιμοι εις απολογίαν, μετά πραότητος και φόβων, προς πάντα το ζητούντα από εσάς λόγων περί της ελπίδος την εν ημίν. Έχοντες συνείδησιν αγαθήν». Έχει λοιπόν καμία διαφορά το τι πιστεύεις? Ναι, και βέβαια έχει, και αυτό επειδή κάθε απλή περίπτωση που αντιμετωπίζουμε στη ζωή μας επηρεάζεται και κατευθύνεται από αυτά που πιστεύουμε. Ας δούμε μια καθημερινή τέτοια περίπτωση για το ποια είναι η στάση σου προς τον εαυτό σου. Η στάση σου προς τον εαυτό σου επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από το τι πιστεύεις ότι είσαι, από το τι πιστεύεις για τις ικανότητες και τις δυνατότητές σου και αν αξίζεις κάτι ή όχι. Ποια είναι η στάση σου προς τους άλλους ανθρώπους, τι πιστεύεις αυτούς και αν νομίζεις ότι είναι άξιοι να αγαπιούνται ή να χρησιμοποιούνται? Πιστεύεις ότι είναι αξιόλογα δημιουργήματα του Θεού ή απλώς ζωντανοί οργανισμοί χωρίς συναισθήματα? Αυτή η γνώμη σου για τους άλλους επηρεάζει και το πώς τους αντιμετωπίζεις. Από την άλλη πλευρά, ποια είναι η στάση και η πεποίθησή σου για το επάγγελμά σου? Πιστεύεις ότι το επάγγελμά σου είναι αυτό που ο Θεός θέλει να έχεις? Είναι αυτό το θέλημα του Θεού για τη ζωή σου ή είναι μια βιοποριστική αναγκαιότητα? Αυτή η στάση και αντιμετώπιση έχει να κάνει με την επιθυμία σου για την επιτυχία και με το πώς θα φέρεις εις πέρας τις υπευθυνότητες και τα καθήκοντά σου. Πιστεύεις ότι αυτό είναι το καλό θέλημα του Θεού για σένα? Αποδέχεσαι ότι αυτό είναι το καλύτερο για σένα και ότι άλλοι αναγνωρίζουν μια επιτυχή ημέρα εργασίας με την ενασχόλησή σου? Έδωσες όλες σου τις δυνάμεις για τη σωστή εργασία που ίσως να μην είναι η καλύτερη αλλά σίγουρα είναι αυτή που ταιριάζει καλύτερα σε σένα. Από την άλλη πλευρά, τι πιστεύεις για τα χρήματα? Αυτό που πιστεύεις για αυτά κάνει μεγάλη διαφορά στο τι θα κάνεις με τα χρήματά σου. Εάν η ιδέα σου είναι όπως ήρθαν έτσι θα φύγουν, τότε δεν θα μπορείς εύκολα να αποκτήσεις πράγματα που επιθυμείς. Εάν πάλι πιστεύεις ότι τα χρήματα θα σου προσφέρουν σιγουριά και ασφάλεια, τότε αυτή η σκέψη θα σε οδηγήσει σε έναν τρόπο συμπεριφοράς. Εάν πιστεύεις ότι είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή σου, τότε μοναδικός σκοπός σου θα γίνει να μαζέψεις όσα περισσότερα μπορείς, όσο το ταχύτερο δυνατόν, ώστε να βρεις το χρόνο μετά να τα ξοδέψεις και να ευχαριστηθείς τη ζωή σου. Αυτό που εσύ και εγώ πιστεύουμε κάνει όλη τη διαφορά στον κόσμο. Αυτό που πιστεύω για τον Θεό σίγουρα σηματοδοτεί κάθε λεπτομέρεια της ζωής μου. Οπότε όταν κάποιος λέει «δεν έχει σημασία που πιστεύει κάποιος, αρκεί κάπου να πιστεύει», τότε σίγουρα κάνει λάθος. Οπότε η ερώτηση είναι «έχει σημασία τι πιστεύω και εσύ?» Η απλή λογική λέει «ναι». Οτιδήποτε επηρεάζει τις αποφάσεις μου στη ζωή και επηρεάζει την καθημερινή πορεία της ζωής μου, σίγουρα έχει σημασία. Όμως δεν υπάρχει μόνο η απλή λογική που αναφέραμε παραπάνω, αλλά υπάρχουν και τα γραπτά από τον Λόγο του Θεού που αναφέρονται στις λαθεμένες διδασκαλίες. Έτσι λοιπόν, ας δούμε τι γράφουν οι γραφές σε αρκετά σημεία και ας επικεντρωθούμε σε αυτά, γιατί ακόμη και εμείς, αν κάνουμε λάθος και έχουμε λανθασμένη θεώρηση, αυτή θα επηρεάσει τις ζωές μας. Το ασφαλές είναι να στραφούμε στο Λόγο του Θεού. Έτσι λοιπόν ας δούμε τι λέει στην δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, στο δεύτερο κεφάλαιο, και ας ακούσουμε μερικές από τις προειδοποιήσεις που μας δίνει ο Θεός. Προειδοποιήσεις που δεν θα υπήρχαν αν δεν είχε σημασία στο πού να πιστεύουμε. Λέει λοιπόν: «Υπήρχαν όμως και ψευδοπροφήτες μεταξύ του λαού καθώς και μεταξύ σας. Θέλουσιν είστε ψευδοδιδάσκαλοι, την εσθέλουσι παρισάξει αιρέσεις, απώλειας, αρνούμενοι και τον αγοράσαντα αυτούς δεσπότην, επισύροντες εις αυτούς ταχείαν απώλειαν. Και πολλοί θέλουσιν εξακολουθήσει εις τας απώλειας αυτών, δια τους οποίους η οδός της αλήθειας θέλει βλασθυμηθεί. Και δια πλεονεξία θέλουσι σας εμπορευθεί με πλαστούς λόγους, των οποίων η καταδίκη εκπάλε θέλει μένει αργή και η απώλεια αυτών δεν ιστάζει». Εδώ λοιπόν έχουμε μια προειδοποίηση ώστε να προσέχουμε για λανθασμένες διδασκαλίες και πλάνες. Αν πάμε στη δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεο, για ένα λεπτό θα δούμε τον Απόστολο Παύλο να προσκαλεί τον Τιμόθεο. «Κήρυξον των λόγων επίμενε εγκαίρος, ακέρος, έλεγξον, επίπληξον, πρότρεψον, μετά πάσης μακροθυμίας και διδαχής. Διότι θέλει έλθει καιρός, ότε δεν θέλουσιν υποφέρει την υγιένουσαν διδασκαλίαν, αλλά θέλουσιν επισωρεύσει σε αυτούς διδασκάλους κατά τας ιδίας αυτών επιθυμίας, γαργαλιζόμενη την ακοήν. Και από μέν της αληθείας θέλουσιν αποστρέψει την ακοήν αυτών, εις δε τους μύθους θέλουσιν εκτραπεί. Σίδε αγρύπνη εις πάντα, κακοπάθησον, εργάσθητη έργων Ευαγγελισμού, την διακονία σου κάμε πλήρη». Του λέει ότι θα έρθει καιρός που οι άνθρωποι δεν θα θέλουν να ξέρουν την αλήθεια, δεν θα θέλουν να ακούν την αλήθεια και θα ψάχνουν να βρουν ανθρώπους που θα τους διδάσκουν αυτά που θα τους αρέσει να ακούνε. Ας πάμε τώρα στην πρώτη επιστολή προς τον Τιμόθεο και ας δούμε τι λέει στο δεύτερο κεφάλαιο και στο τρίτο εδάφιο. «Διότι τούτο είναι καλόν και ευπρόσδεκτον ενώπιον του Σωτήρος ημών Θεού, ώστις θέλει να σωθούνε πάντες οι άνθρωποι και να έλθωσιν εις επίγνωσιν της αληθείας». Αυτό είναι. Ο Θεός δεν ικανοποιείται απλά και μόνο να σωθούν οι άνθρωποι, αλλά θέλει να γνωρίζουν και όλη την αλήθεια. Ας δούμε και το 8ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου και εδάφιο 24. Εκεί ο Ιησούς μιλάει στους Φαρισαίους που αμφιβάλλουν για το ποιος είναι και αντιδικούν μαζί του καθώς αρνούνται την ιδιότητά του. «Σας είπον λοιπόν ότι θέλετε αποθάνειεν τες αμαρτίες ημών, διότι αν δεν πιστεύσετε ότι εγώ είμαι, θέλετε αποθάνει εν τες αμαρτίες ημών». Έχει λοιπόν σημασία το τι πιστεύεις. Ο ίδιος ο Ιησούς λέει πως έχει σημασία. Είπε πως εάν δεν πιστέψεις ότι εγώ είμαι, θα πεθάνεις στις αμαρτίες σου. Και πει στην επιστολή προς Ρωμαίους του Αποστόλου Παύλου στο κεφάλαιο 6 και εδάφιο 23 λέει: «Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος, το δε χάρισμα του Θεού ζωή αιώνιος, δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών». Και στην επιστολή προς Εβραίους στο 9ο κεφάλαιο 27 εδάφιο λέει: «Και καθώς είναι αποφασισμένον εις τους ανθρώπους άπαξ να αποθάνωση, μετά δε τούτο είναι κρίσις». Εάν κάποιος άνθρωπος πεθάνει χωρίς να ζητήσει από τον Θεό να του συγχωρέσει τις αμαρτίες του, αυτό σημαίνει ότι πεθαίνει χωρίς Χριστό και έτσι καταλήγει απόλυτα απελπισμένος και αβοήθητα χαμένος. Έχει λοιπόν σημασία τι πιστεύεις? Και βέβαια έχει σημασία. Σε κάθε βήμα στην Αγία Γραφή μας εξηγεί και μας προειδοποιεί για τις λαθεμένες διδασκαλίες και πεπιθήσεις. Είναι άκρος ενδιαφέρον ότι ο Απόστολος Παύλος προειδοποιεί ξανά και ξανά, ότι ο Απόστολος Πέτρος προειδοποιεί και αυτός με τη σειρά του ξανά και ξανά αναφορικά με τις αληθινές διδασκαλίες και την ακοή ψευδών διδασκαλιών. Οπότε για μία ακόμη φορά έρχεται το ερώτημα: έχει σημασία τι πιστεύεις? Οπωσδήποτε έχει μεγάλη σημασία τι πιστεύουμε, και βέβαια όχι μόνο έχει σημασία, αλλά αυτή η πίστη θα μας οδηγήσει να αναπτύξουμε έναν τρόπο ζωής και να έχουμε ένα διαφορετικό εν Χριστώ θάνατο. Δηλαδή με άλλα λόγια, αυτό που πιστεύουμε θα καθορίσει που θα βρισκόμαστε μετά το θάνατό μας. Στο εδάφιο 15 του τρίτου κεφαλαίου της πρώτης επιστολής του Αποστόλου Πέτρου λέει: «Αλλά αγιάσατε Κύριον των Θεών εν τες καρδίες ημών, το οποίο σας οδηγεί να κάνετε το Χριστό Κύριο στη ζωή σας, και είστε πάντοτε έτοιμοι εις απολογίαν, μετά πραότητος και φόβων, προς πάντα το ζητούντα από εσάς λόγων περί της ελπίδος της εν ημίν». Λέει να είσαι έτοιμος να το κάνεις ακόμα και τώρα με πραότητα και φόβο, όχι με εγωισμό, ούτε φοβίζοντας τους άλλους ή με αυταρχικό τρόπο, ούτε με κακία, αλλά με πραότητα και φόβο Θεού. Για να το προσέξουμε λίγο περισσότερο. Λέει πως εγώ και εσύ, όπως και όλοι οι άνθρωποι βέβαια, θα πρέπει να έχουμε μία πίστη και μία διδασκαλία πίστης που θα πρέπει να μας κάνει να είμαστε έτοιμοι να εξηγήσουμε και να παρουσιάσουμε την πίστη μας στον Χριστό στον οποιοδήποτε μας ρωτήσει. Όχι μόνο σε μερικούς, όχι μόνο κάθε τόσο, αλλά σε κάθε περίπτωση που κάποιος θα μας ρωτήσει να δώσουμε λόγο για την πίστη μας και την ελπίδα μας. Ας συλλογιστούμε λίγο αναφορικά με αυτή τη σκέψη. Όταν λέμε ότι έχουμε σωθεί λόγω του Χριστού, κάποιος μπορεί να μας ρωτήσει: «Ξέρεις ότι θα πας στον ουρανό όταν πεθάνεις?» Εμείς τότε θα του πούμε: «Ναι, βέβαια». Και θα σου πει: «Πες μου γιατί το πιστεύεις αυτό, ποια είναι η αιτία, πώς μπορείς να είσαι σίγουρος ότι θα πας στον παράδεισο όταν πεθάνεις, πιστεύεις ότι το σώμα σου θα αναστηθεί εκείνη την ημέρα?» Και αν πεις: «Ναι, το πιστεύω», θα σε ρωτήσει: «Γιατί το πιστεύεις?» Βλέπετε, οι άνθρωποι έχουν το δικαίωμα να μας ρωτήσουν διάφορες ερωτήσεις σε σχέση με την πίστη μας και τον λόγο της πίστης μας, όπως επίσης και γιατί πιστεύεις στη Βίβλο. Πολλές φορές βέβαια μερικοί μπορεί να συνεχίσουν με περισσότερες ερωτήσεις για τον τρόπο ζωής του πιστού, για τον Θεό, κάτι που έχουν το δικαίωμα να κάνουν, ώστε εμείς να δώσουμε εκείνη την ώρα τον σωστό λόγο και την άξια αιτία για την ζωή την οποία ζούμε. Αυτό είναι λοιπόν που περιγράφει στην πρώτη επιστολή του Απόστολος Πέτρος στον τρίτο κεφάλαιο και 15 εδάφιο. «Αλλά αγιάσατε Κύριο τον Θεό εν τες καρδίες ημών, και είστε πάντοτε», όχι κάποια στιγμή, «έτοιμοι», προετοιμασμένοι δηλαδή, «εις απολογίαν». Η απολογία δεν είναι μόνο η ομιλία ενός που κατηγορείται, αλλά και η συστηματική παράθεση της πίστης μας, η απάντηση σε κάποιον που ρωτάει. Η απολογητική είναι ένα τμήμα της εκπαίδευσης στην θεολογία. Είναι αυτές οι αλήθειες που διδάσκει η Αγία Γραφή. Κάποιος που απολογείται κατά κάποιο τρόπο υπερασπίζεται την πίστη του και είναι έτοιμος να διακηρύξει τον λόγο της πίστης του και το γιατί το πιστεύει αυτό. Επίσης, ένα σημαντικό κομμάτι στη συνέχεια του εδαφίου είναι ότι λέει: «Προς πάντα τον ζητούντα από εσάς λόγων περί της ελπίδος της εν ημίν». Εδώ καταλαβαίνουμε ότι όποιος πιστεύει στο Χριστό έχει ελπίδα. Ότι όχι έχει κάποια γενική ελπίδα, αλλά την ευλογημένη ελπίδα της βεβαιότητας, της σωτηρίας που χαρίζει ο Χριστός. Αυτή η ευλογημένη ελπίδα είναι βασισμένη και την εγγυάται η αλήθεια. Όχι μια γενική αλήθεια, αλλά η μόνη αλήθεια,
2: ο ζωντανός Θεός. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο μπορούμε να απολογηθούμε και να μιλήσουμε, για την αιτία να είμαστε έτοιμοι να εξηγήσουμε για την πίστη στον πρόσωπο του Θεού. Την ίδια στιγμή βέβαια υπάρχουν αρκετοί πιστοί χριστιανοί οι οποίοι ίσως να λένε πώς να τα καταφέρω, δεν είμαι σίγουρος αν μπορώ να κάνω κάτι τέτοιο, δεν ξέρω. Τι εννοείς με τον τρόπο ζωής της πίστης? Να, μια καλή ευκαιρία να εξηγήσουμε λοιπόν αυτόν τον τρόπο ζωής. Είναι μια σειρά από ενέργειες που απορρέουν από την πίστη στο Λόγο του Θεού και οι οποίες κυβερνούν και κατευθύνουν τη ζωή μας. Αυτός ο τρόπος ζωής δεν είναι βασισμένος σε κοινωνικο-ανθρωπιστικά γεγονότα, ούτε και στην κατανόηση, στην αποδοχή θέσεων διάφορων ανθρώπων. Δεν είναι βασισμένα στην οικογενειακή ή εκπαιδευτική διδασκαλία, αλλά στον ίδιο το Λόγο του Θεού. Είναι ένας τρόπος ζωής που πηγάζει από τις ακλόνητες και θεόπνευστες αλήθειες του Λόγου του Θεού, ανεξάρτητα από το αν μας αρέσουν ή όχι. Υπάρχει περίπτωση κάποιοι με ελλιπή γνώση των αληθιών αυτών να μην γνωρίζουν και να μην τις καταλαβαίνουν, οπότε έρχονται σε κάποια σύγκρουση με αυτά που ίσως έχουν μάθει για τον Θεό. Ο Λόγος του Θεού όμως υπερτερεί. Υπάρχει βέβαια μια μεγάλη πληθυσμιακή ομάδα που δεν ενδιαφέρεται και δεν ασχολείται καθόλου με τον Λόγο του Θεού. Λένε, δεν μπορείς να αναγκάσεις κάποιον να πιστεύει αυτό που δεν θέλει να πιστεύει. Ίσως μια καλή παρουσίαση της πίστης στον Θεό σε αυτούς τους ανθρώπους μας θα ήταν ο τρόπος με τον οποίο ζούμε. Και εδώ είναι το σημαντικό και ουσιαστικό, ότι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να δουν μέσα από τον τρόπο ζωής μας αυτό που πιστεύουμε και βέβαια αυτό που διακηρύττουμε ότι πιστεύουμε. Πρέπει δηλαδή να υπάρχει μια συνέπεια μεταξύ αυτών που λέμε, που θέλουμε να δουν οι άλλοι, και αυτών που κάνουμε. Αλλιώς έχουν σοβαρό λόγο να αμφιβάλλουν αν αυτό που πιστεύουμε πραγματικά λειτουργεί, γιατί αν λειτουργούσε θα πρέπει να ζούμε σύμφωνα με αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι είναι που λένε, δεν με ενδιαφέρει η βίβλος, είναι ένα παλιοκαιρίστικο, παλιομοδίτικο και εντελώς απαρχαιωμένο βιβλίο. Ανταλλάσσουν την βίβλο με το να είναι σύγχρονη κατά τη γνώμη τους. Είναι ενδιαφέρον ότι όλοι εμείς οι οποίοι έχουμε ειρήνη, χαρά και ευτυχία στη ζωή μας, και όλοι οι οποίοι έχουν μια αίσθηση ικανοποίησης και μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον θάνατο, που πιστεύουμε ότι υπάρχει ουρανός και αιώνια ζωή και βρίσκουμε νόημα στη ζωή μας, καθώς βλέπουμε τον Θεό να μας δυναμώνει στις δυσκολίες, στις αντικσοότητες και στις δοκιμασίες με τη χαρά του στις καρδιές μας, και με μια ακατάλητη πίστη, δεν μπορούμε με τίποτα να ανταλλάξουμε αυτά που μας προσφέρει η πίστη μας στον Χριστό με αυτά που μας προσφέρει ο κόσμος εκεί έξω. Με κανέναν τρόπο δεν θα δεχόμασταν μια τέτοια ανταλλαγή. Βέβαια, από την άλλη πλευρά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν διδαχθεί να ακούνε την φωνή του Θεού ή το Πνεύμα το Άγιο, καθώς στην καρδιά τους έρχεται να εξηγήσει ποια είναι η αλήθεια. Υπάρχει η μαρτυρία του Αγίου Πνεύματος που μαρτυρεί περί της αλήθειας σε κάθε άνθρωπο. Μιλήσαμε για έναν τρόπο ζωής και πίστης, έναν τρόπο ζωής σε όλα τα επίπεδα της ζωής μας, και αυτό γίνεται στο μυαλό μας μία βάση κρίσης και φιλταρίσματος, θα λέγαμε, όλων των ερεθισμάτων. Αν αυτή η βάση δεδομένων είναι φτιαγμένη με την αλήθεια και την βιβλική αλήθεια, όταν φτάσει κάποιο ερέθισμα σε μας που δεν είναι αληθές ή δεν ταιριάζει με αυτόν τον τρόπο ζωής, τότε το μυαλό σου λέει ότι αυτό δεν συντεριάζει με το πλέγμα κρίσης που έχεις ορίσει. Κατά κάποιο τρόπο σε προστατεύει. Αυτή η βάση δεδομένων, το πλέγμα, η συνείδηση, είναι πολύ βασική λειτουργία, γιατί αν είναι βασισμένη πάνω στο Λόγο του Θεού, θα σε οδηγήσει σε εκείνον και θα σε οδηγήσει σε μια ζωή ευτυχισμένη. Έτσι πολλοί άνθρωποι δεν έχουν καταλάβει πώς ζουν τη ζωή τους. Πάρα πολλοί άνθρωποι θεωρούν τους εαυτούς τους σωστούς χριστιανούς και συμμετέχουν στις βασικές τελετές και γιορτές της χριστιανοσύνης και πάνε και έρχονται, αλλά αν τους μιλήσεις για τον Θεό και το Πνεύμα το Άγιο, έχουν πολύ λίγη εκτίμηση για Αυτόν. Δεν αντιλαμβάνονται ότι είναι ένα πρόσωπο της Αγίας Τριάδας. Δεν καταλαβαίνουν ότι οι άνθρωποι δεν σώζονται επειδή κάνουν καλά έργα. Μπορεί να σου πούν ότι δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι για να είσαι χριστιανός, αφού γεννήθηκες και βαπτίστηκες χριστιανός. Ναι, βέβαια, αλλά πώς γίνεται να είσαι κάτι που δεν το διδάχτηκες, δεν το ακολουθάς και δεν το επιθυμείς? Πώς μπορείς να είσαι κάτι για το οποίο υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που λένε το ίδιο, αλλά δεν θέλεις να βρεθείς μαζί τους? Και λες, τι να κάνουμε, ίσως ο Θεός με θυμηθεί στο τέλος της ζωής μου. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πιο απλά από όσο φαντάζεσαι. Αν πιστεύεις στον Θεό και αν θέλεις να ακολουθείς τα λόγια Του που είναι γραμμένα στη Βίβλο, τότε δεν φτάνει να νομίζεις. Δεν φτάνει να περιμένεις το τέλος, μήπως και κερδίσεις τίποτα. Δεν φτάνει γενικώς και ενδεχομένως να το περιμένεις. Είναι ώρα να μάθεις ακριβώς τι λέει για σένα ο Θεός στο Λόγο Του.
3: Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μία Καινή Διαθήκη, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μία δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη, η Ευαγγελική. Ζητήστε μας λοιπόν μία στο 210-4818-960. Επαναλαμβάνω, 210-4818-960. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας με email στο odiporico@twr.org. Επαναλαμβάνω, odiporico@twr.org. Και επίσης να μας ακούτε ανά πάσα στιγμή στο διαδίκτυο στο twr360.org.

0: Την εκφώνηση του σημερινού προγράμματος έκανε ο Δημήτρης Μισουράς. Τα κείμενα επιμελήθηκε η Εύη Σπανίδου. Και τον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου σας ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Trans World Radio.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
2: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
1: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
2: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
3: Αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: ώρα είναι 7.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

Καλή σας ημέρα. Βασίλη, Βασίλη μου, καλημέρα. Βασίλη Γερασίμου, καλημέρα. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ένα ακόμα Σαββατοκύριακο είμαστε εδώ στον 943 The Velvet Sports για την δική σας ενημέρωση. Δήμο, Δήμο, καλημέρα. Μας ακούει ο Δήμος, ε? Ο Δήμος, ο καλός φίλος, ο καλύτερος φίλος. Λοιπόν, για να πάμε στα θέματα μας που είναι πολλά, ποικίλα και ενδιαφέρουν. Όχι, δεν τελείωσε ο πόλεμος το στενό εκεί του Ορμόζ. Όχι, όχι, όχι, δεν τελείωσε. Είχαμε μία επίθεση καταρχάς από τους Ιρανούς. Έγινε επίθεση αμέσως μετά από τους Αμερικανούς και πάει λέγοντας. Και οι Αμερικανοί έκαναν το χτύπημα σε κέρια σημεία των Ιρανών. Άρα λοιπόν έχουμε ένα πισωγύρισμα. Όλα αυτά θα τα δούμε και στη συνέχεια με τον στρατηγό τον κύριο Μπελεγράτη αλλά και με τον Γιάννη τον Εγκολφόπλο αργότερα εδώ στην εκπομπή. Τώρα να σας πω ορισμένα πράγματα έτσι για να έχετε υπόψεις από την εσωτερική επικαιρότητα. Μια επικαιρότητα που τρέχει με ηλιγκιώδη ταχύτητα. Δεν ξέρω, θα είδατε και εσείς τη συνέντευξη που έδωσε ο Αλέξο Τσίπρας. Ναι, ο πρόεδρος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, μου λέει ο Βασίλης ο Γερασίμου. Έτσι είναι ρε Βασίλη, ελάς, αυτό σημαίνει, μπράβο. Λοιπόν, έδωσε μία συνέντευξη στον Αντώνη τον Στρόιτερ, εκεί στον Άλφα, ναι. Και τι είπε, τα ίδια και τα ίδια. Δεν ξέρω, εγώ το μόνο που διέκρινα από αυτά που είπε και παρακολουθήσα με πολύ ιδιαίτερη προσοχή για να ξέρω τι θα γράψω και τι θα πω, τη συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Τσίπρας, διαπίστωσα το μόνο, όπως έχω πει και θα το πω και εδώ στο δικό μας το ραδιόφωνο, ότι είναι λίγο γκρίζα τα μαλλιά του και βεβαίως είναι γκρίζα και αυτά που είπε. Γι' αυτό μου λέει ο Βασίλης πάλι γκριζάρης. Δεν γκριζάρω εγώ, δεν κάνω το γκρίζο, το λευκό γκρίζο. Απλώς λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Είπε λοιπόν και προβάλλει διαρκώς, για να τα βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, προβάλλει διαρκώς την εντιμότητά του. Ο Αλέξο Τσίπρας προβάλλει διαρκώς την εντιμότητά του. Δεν ξέρω εάν έχει ανοίξει κάποιο λεξικό για να διαβάσει τι σημαίνει η λέξη εντιμότητα. Εντιμότητα τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πρέπει να είσαι κέριος σε όλα. Πρέπει να έχεις τις όποιες εκείνες, αν θέλετε, ισορροπίες. Πρέπει αυτά που λες να τα τηρείς. Γιατί διαφορετικά για ποια εντιμότητα μιλάμε? Και πολύ πιο σπουδαίο, και πρέπει να το πούμε και αυτό, είναι το γεγονός ότι με τούτα και με εκείνα δεν μπορείς να λες ότι είσαι έντιμος. Είναι η εθνική και η ηθική στάση που συνδυάζεται με την ειλικρίνεια, με τη συνέπεια και λόγων και πράξεων. Αυτά δεν τα έχει ο Αλέξο Τσίπρας. Πώς να το κάνουμε? Δεν τα έχει ο Αλέξο Τσίπρας. Άρρωστε ρε Αλέξη, γιατί μας δουλεύεις? Είναι έντιμο αυτό που έκανες, που διέλυσες το ΣΥΡΙΖΑ και τώρα τους έκλεισες ερμητικά την πόρτα, τους άφησες απ' έξω? Είναι έντιμο αυτό που λες ότι το ΠΑΣΟΚ είναι παλιό κόμμα και πρέπει να διαλυθεί? Αν σου κοτάει, έτσι λέμε στο χωριό, αν σου βαστάει, έτσι λέμε στο χωριό, πήγε να κάνεις αυτό που έκανες στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ. Δεν μπορείς. Και βέβαια να σας πω ακόμα ότι μιλάει για την εντιμότητα εκείνος που μαζί με τον Κατρούγκαλο έβαλε βαθιά το χέρι τσέπη του συνταξιούχου και του πήρε ολόκληρη τη σύνταξή του. Μιλάει για εντιμότητα αυτός που έβαλε ενέχειρο τη χώρα για 99 χρόνια. Τα ακούς Βασίλη Γερασίμου? Τα ακούω να λες. Μιλάει για εντιμότητα εκείνος που πέταξε τη χώρα στα βράχια. Μιλάει για εντιμότητα αυτός που έφερε το τρίτο ως μη ήταν απαραίτητο μνημόνιο, που ήταν το πιο σκληρό και το πιο απάνθρωπο. Μιλάει για εντιμότητα αυτός που έδωσε και παραχώρησε το όνομα Μακεδονία στα Σκόπια. Μιλάει για εντιμότητα. Από πού να αρχίσω και πού να ξεκινήσω, ρε Βασίλη Γερασίμου? Για πες μου. Μιλάει λοιπόν αυτός για εντιμότητα. Όχι, κύριε Τσίπρα, όχι. Δεν είναι αυτή η εντιμότητα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σημασία έχει ότι ο κόσμος πια σε έχει καταλάβει. Γνωρίζει τι καπνό φουμάρεις, ξέρει τι ακριβώς συμβαίνει και βέβαια την κατάλληλη ημέρα και ώρα θα πάρεις την αμοιβή σου. Από την άλλη πλευρά, εντάξει, μιλάς για εντιμότητα.
Φιλότιμο έχεις? Είναι μια λέξη που δεν υπάρχει στο λεξικό. Μιλώ στα ξένα. Αλλά και στα ελληνικά δεν μπορεί να δώσει κανείς την ερμηνεία της λέξης φιλότιμο. Για μπορεί να μας πεις τι σημαίνει φιλότιμο. Όποιος δεν έχει φιλότιμο δεν είναι και τουλάχιστον χαρακτηριστικά ενός ανθρώπου τίμιου. Γι' αυτό μιλάμε και για τα δύο αυτά. Ο πολιτικός πρέπει να είναι και έντιμος και να έχει και φιλότιμο. Διαφορετικά τι να τον κάνεις? Τι να τον κάνεις? Αλλά πού χάθηκε το φιλότιμο, Αλέξη Τσίπρα, για να το βρεις εσύ? Από την άλλη πλευρά έχουμε και λέμε Μαρία Καριστιανού. Τι έκανε? Δεν έχει κανέναν μα κανέναν ηγετικό σημείο, αν θέλετε, στην ομάδα της. Δεν έχει πρόσωπα που πρέπει να δείξει. Ο Αλέξης Τσίπρας τουλάχιστον έδειξε και είπε ότι αυτά είναι τα στελέχη μου. Η κυρία Μαρία Καριστιανού έχει τρεις και ο Κούκος είναι η ίδια, η κυρία Γρατσία που είναι η δικηγόρος της και βεβαίως ο κύριος Αγγελινός που έχει αναλάβει τις δημόσιες σχέσεις του κόμματος. Από την άλλη πλευρά, ο ένας κατεβαίνει από το τρένο μετά τον άλλο. Μετά τον άλλο. Έτσι που λέτε, κατεβαίνει ο ένας μετά τον άλλον από το τρένο. Πηδάνε από το παράθυρο, μου έλεγε κάποιος. Τέλος πάντων, για να δούμε πού θα φτάσει αυτή η κατάσταση. Δεδομένως ότι ξεκίνησε από το 15% και αυτή τη στιγμή είναι στο 5,4% με πτωτική τάση. Είχα πει στη Μαρία Καριστιανού πως όποιος ανέβει ψηλά στην κορυφή, εκεί είναι δύσκολο να κρατηθεί. Ο αέρας ή οι αέριδες, φανταστείτε σήμερα με τέτοιο αέρα μπορεί να κρατηθεί στην κορυφή, δεν μπορείς? Αν είναι σε τηλεγραφοκολόνα, μπορείς? Μπορεί, λέει ο άλλος. Κρατιές από πού, ρε Βασίλη? Από πού μπορεί να κρατηθείς εκεί πάνω? Δεν μπορείς. Οπότε όταν θα πέσει από εκεί, ο κρότος θα είναι δυνατός. Γι' αυτό σας λέω, δεν με άκουσε η Μαρία η Καριστιανού και βγήκα αληθινός πολύ γρήγορα. Πάντως υπάρχει ακόμα 1-2 λεπτά πριν από την ώρα ακριβώς και πριν πάμε στο και 5 που μπορεί να διορθωθούν κάποια πράγματα, Μαρία Καριστιανού, αρκεί να το θέλεις. Βέβαια όλοι σε κατηγορούν ότι είναι κόμμα του ενός, ότι είναι κόμμα, πώς το λένε αυτό, του σαλονιού, ξέρω εγώ. Εδώ δεν είσαι γραφεία, συνεδριάζεις σε σπίτια και σε καφετέριες. Μα είναι δυνατόν να υπάρχει κόμμα με αυτές τις συνθήκες? Τέλος πάντων, είχαμε και συνεδρίαση του ΣΥΡΙΖΑ, εκεί όπου πάρθηκαν αποφάσεις, θα ανακοινωθούν όπως λένε, για να δούμε θα γίνει και σήμερα. Θα κατέβει μάλλον με δικό του ψηφοδέλτιο ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την πόρτα που του έκλεισε, μάλλον την πόρτα που έφαγε από τον Αλέξη τον Τσίπρα. Με τούτα και με εκείνα είχαμε και τον Πρωθυπουργό να οδηγεί σε φόρμουλα. Ναι, ήταν καλός, έκανε πολλές στροφές. Τέλος, λοιπόν, και όταν το ρώτησαν εκεί, λέει θέλω να έχω αντίπαλό μου τον Τσίπρα, γιατί κάνει πολλά τσαλιμάκια, ας το πούμε έτσι, ενώ δεν θα μπορέσει να κάνει τις στροφές που κάνω εγώ. Εννοεί ότι δεν είναι καλός οδηγός ο Τσίπρας. Και βέβαια έπαιξε και τάβλιο ο Πρωθυπουργός, έπαιξε και τένις, δείχνοντας έτσι σε όλα τα παιδιά ότι πρέπει πλέον να ασχολούνται με τον αθλητισμό. Αυτά είναι τα θέματα της ημέρας. Μια μουσική ανάσα να πάρετε, να πιούμε κι εμείς μια γουλιά καφέ. Μια γουλιά, είπα, Βασίλη, δεν έχεις δουλειά τώρα? Όχι, έτσι, μετά. Πάμε.

0: Και αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι, θα συνδεθούμε και θα συνομιλήσουμε για τα θέματα της επικαιρότητας με ποιον άλλον, με τον στρατηγό μας, τον κύριο Σπύρο Μπελεγράτη, ο οποίος έχει την ευθύνη όλων αυτών των διεθνών καταστάσεων και πολύ περισσότερο. Ο στρατηγός ξέρει πολύ καλά να μας πει τι έγινε εκεί στα στενά του Ορμούζ, τι ακριβώς συμβαίνει, τι θα γίνει ύστερα από όλες αυτές τις υπογραφές που έχουν πέσει. Καλή σας ημέρα, στρατηγέ μου.
1: Καλημέρα κύριε Κοντονή, ευχαριστώ πάρα πολύ για ακόμη μια φορά για την πρόσκληση και σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Στρατηγέ μου, εγώ να σας ευχαριστήσω για την μεγάλη και σπουδαία συμμετοχή που έχετε πάντοτε στη δική σας εκπομπή.
1: Σας ευχαριστώ κύριε Κοντονή.
0: Θέλω να σας ρωτήσω το εξής, για να πάμε κατευθείαν στο ψητό που έλεγε, που λέει ο Κοσμάκης. Τι έγινε εκεί στο Ορμούζ τις τελευταίες ώρες? Οι υπογραφές ισχύουν?

0: Ηνωμένων Πολιτειών η υπεύθυνη διοίκηση για να διεξάγει τις επιχειρήσεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και όχι μόνο, και εναντίον του Ιράν και την λεγόμενη Epic Fury, επικίου οργή, ανταπέδωσε 26 προς 27 του μηνός, χθες το βράδυ δηλαδή και προχθές το
1: σήμερα,
0: βράδυ.
1: Ναι, και σήμερα το πρωί. Ναι,
0: ουσιαστικά σήμερα το πρωί. Πλήττοντας αντίστοιχους στόχους στο νησί Λαράκ και στην περιοχή των στενών του Ορμούς, ευρύτερα δηλαδή στην παραλιακή ζώνη που σχετίζεται με την διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων ή πετρελογητών στα στενά του Ορμούς. Τι ακριβώς συμβαίνει στην πραγματικότητα? Η διεθνής κοινότητα προσπαθεί να τροποποιήσει μερικά τουλάχιστον τον ρούτο, την διακίνηση, τον τρόπο με τον οποίο πλέουν τα σκάφη μέσα από τα στενά του Ορμούς, υπόψη ότι τα 32 περίπου χιλιόμετρα του ανοίγματος, του θαλάσσιου ανοίγματος των στενών, έχουν ένα μικρότερο, πολύ μικρότερο διάστημα, εννοώ γεωγραφικό, εννοώ υδάτινο χώρο, τον οποίο χρησιμοποιούν για να πλέουν μέσα από τα στενά του Ορμούς για τις συνθήκες, όχι μόνο τις γεωγραφικές, αλλά και ιδιαίτερα αυτές του πλού των σκαφών μέσα από αυτό το στενό, το συγκεκριμένο στενό. Παραδείγματος χάρη, το βάθος του θαλάσσιου στοιχείου, του υγρού στοιχείου στην περιοχή, δεν είναι κατάλληλο σε όλα τα μέρη και για όλα τα σκάφη, όπως είναι τα μεγάλα πετρελαιοφόρα. Εκεί λοιπόν προσπαθεί η διεθνής κοινότητα να τροποποιήσει αυτόν τον πλού και να πάει πιο κοντά δηλαδή στην περιοχή της επικράτειας του Ομάν, ούτως ώστε να μην μπλέουν κατά το δυνατόν βέβαια πάντοτε και σε περιοχή που είναι πολύ κοντά σε αυτό που ονομάζει, όχι που ονομάζει, που είναι στην πραγματικότητα χωρικά ύδατα.
1: Ναι, δεν κατάλαβα. Ναι. Για πείτε όμως, όλο αυτό, όλο αυτό απορρέει ή να το πω διαφορετικά, όλο αυτό προβλέπει κάτι? Προβλέπει ότι δεν θα ισχύσει αυτή η υπογραφή που δόθηκε πριν από λίγες ημέρες στη δημοσιότητα, με υπερηφάνεια κιόλας και από τη μία και από την άλλη πλευρά?
0: Προς τη στιγμή δεν έχουμε τέτοιες πληροφορίες, κύριε Κοντονή, και ευελπιστούμε ότι στο μέλλον θα συνεχίσει η όποια διαπραγμάτευση μέσα σε παρένθεση για τις 60 επόμενες ημέρες, έστω και με τις μικρές διαφοροποιήσεις ένθεν κακήθεν. Η Αμερική, παραδείγματος χάρη, λέει, οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε ότι εκεί εμπεριέχονται και ο κανόνας του ελέγχου των όποιων πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν μέσα στο έδαφος του. Το Ιράν αντιπροτείνει ή λέει ότι από την άλλη μεριά δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, δεν έχουμε υπογράψει κάτι τέτοιο και ούτω καθεξής. Το ζητούμενο σε τελική ανάλυση για τη διεθνή κοινότητα είναι ότι θα πρέπει τέλος πάντων να δούμε τι ακριβώς θα γίνει ή θα διανυθεί στον πόλεμο ο οποίος έχει ξεσπάσει εδώ και καιρό στη Μέση Ανατολή, εξασφαλίζοντας την σταθερότητα όχι μόνο στην περιοχή αλλά και στην παγκόσμια κοινότητα και στην ασφάλεια του παγκόσμιου συστήματος ισχύως.
1: Και το λέω αυτό διότι την ώρα που λέμε δόξα τω Θεώ, Παναγία βόηθα.
0: Ακριβώς, κύριε Κοντονή, και να πάμε και στο αυτό που έγινε εχθές ή τουλάχιστον υπεγράφει εχθές το βράδυ, ίσως ήταν μια θετική εξέλιξη από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών, του Λιβάνου, της κυβέρνησης του Λιβάνου αλλά και του Ισραήλ, η οποία συμφωνία στα σκαριά ή τουλάχιστον αυτό που υπογράφει εχθές, που είδε το φως της δημοσιότητας μέχρι στιγμής, μας λέει ότι το Ισραήλ θα αποχωρήσει τμηματικά από ορισμένες ζώνες στο νότιο κομμάτι του Λιβάν, παραδίδοντας την εξουσία ή τον έλεγχο, αν θέλετε, στον Λιβανικό στρατό, τονίζω όχι στην Χεσμπολά.
1: Ναι, ναι, ναι. Χεσμπολά που λέτε εσείς, ναι.
0: Ακριβώς. Δεν θα υπάρξει στο μέλλον εκεί, στην εκείνη την περιοχή, η Χεσμπολά και τμηματικά ίσως στο μέλλον να αποχωρήσει και το Ισραήλ και από την ζώνη που ήδη έχει καταλάβει, 5 έως 10 χιλιόμετρα στα βόρεια σύνορά του, εντός του Λιβανικού εδάφους, όπως λέει το ίδιο το Ισραήλ και ο ίδιος ο κύριος Νετανιάχου, για να αποκρούσει τα όποια πιθανά πλήγματα της Χεσμπολά, κυρίως με αντιαρματικά βλήματα. Υπόψη ότι αυτά τα βλήματα έχουν αναβεληνικές περίπου 5 έως 5,5, 6, 7 χιλιόμετρα ανάλογα το είδος του βλήματος. Εάν αυτό ληφθεί υπόψη και αν αυτό τελικά

0: τελεσφορήσει, νομίζω ότι είναι μια σημαντική εξέλιξη για τα διαμοιβόμενα στην περιοχή του Λιβάνου.
1: Ναι. Τώρα να αφήσουμε για λίγο να δούμε τι θα γίνει με αυτή την υπόθεση. Αν και δεν είμαι πολύ αισιόδοξο, συγκρατημένα αισιόδοξο είμαι, στρατηγέ μου, εγώ για όλο αυτό. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει και πού μπορεί να καταλήξει. Και ας έρθουμε λοιπόν. Ναι, ναι, πείτε μου, έχετε κάτι να πείτε.
0: Ας ελπίσουμε ότι αυτό θα τελεσφορήσει θετικά, κύριε Κοντονή.
1: Μακάρι.
0: Έχετε δίκιο να εκφράζετε τους προβληματισμούς σας, αλλά ας ελπίσουμε ότι επιτέλους θα υπάρξει μια συμφωνία μεταξύ των εμπολέμων ή των πρόσφατα εμπολέμων στην περιοχή.
1: Ναι. Τώρα για να έρθουμε στα δώρα που κομίζει, Γλάφκα θα μου πείτε τώρα, που κομίζει ο Τραμπ στην Τουρκία. Θα πάρει λέει κινητήρες και θα δώσει και τα F-35. Όμως, τι μεσολάβησε. Και μάλιστα έγινε γνωστό πριν από λίγες ώρες ότι 4 βουλευτές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, το Πακαλά, έτσι, ναι.
0: Σωστό.
1: Ναι, είπανε όχι στον Τραμπ, οι οποίοι τον στηρίζουν και τον υποστηρίζουν. Είναι Έλληνες, έτσι, είναι δικοί μας. Αλλά το θέμα δεν είναι να είναι δική μας. Το θέμα είναι ο Τραμπ τι θα κάνει. Θα γυρίσει πίσω, θα σταματήσει ή το έκανε για να δείξει στον Τούρκο ότι εντάξει σκέφτηκε κάτι να κάνει αλλά δεν με αφήνουν οι άλλοι.
0: Προς στιγμή κύριε Κοντονή έχουμε την αποστολή της αίτησης, ας μου επιτραπεί η έκφραση της αίτησης, της ανακοίνωσης του κύριου,
1: ναι,
0: Τραμπ, του administration του κύριου Τραμπ προς το Κογκρέσο ότι θέλει, επιθυμεί η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να χορηγήσει, να δώσει κινητήρες, παλαιότερους κινητήρες που χρησιμοποιούν και τα παλαιά F-16 και όχι μόνο, προς την Τουρκία, περίπου 80 των αριθμών, οι οποίοι κινητήρες θα χρησιμοποιηθούν πιθανώς για την ολοκλήρωση της κατασκευής του τουρκικού κατά τα άλλα αεροσκάφους με την επωνυμία Καν. Εδώ βέβαια εκφράζονται αμφιβολίες αν τελικά μετά από 15 μέρες που έχει το δικαίωμα το Κογκρέσο θα εκφράσει το Κογκρέσο την ανησυχία του ή κάτι άλλο, μεταξύ των οποίων και αυτά που ήδη προαναγγείλατε, τους προβληματισμούς εσάλλων συνολικά
1: ομογενών
0: βουλευτών, τέλος πάντων μελών της Γερουσίας ευρύτερα, προς το Αμερικανικό Κογκρέσο και δι' προς το νομοθετικό σώμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Εάν αυτό θα γίνει πραγματικότητα θα το δούμε τουλάχιστον στο εγγύς μέλλον, γιατί με το πολύ έχουμε και την σύνοδο, την Ατολική Σύνοδο στην Άγκυρα όπως ήδη γνωρίζουμε, στην οποία φαίνεται ότι θα συμμετάσχει και ο κύριος Τραμπ.
1: Το τώρα, ζητούμενο είναι ναι. Ναι, ναι, ναι, πείτε το.
0: F-35 κύριε Κοντονή, υπάρχει η νομοθεσία, η ισχύρη νομοθεσία των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν έχουν αναβληθεί οι προβλέψεις της ΚΑΤΣΑ, της νομοθεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών, επομένως δεν έχουν απομακρυνθεί οι S-400, επομένως εδώ νομίζω ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα συνεχίσει να αντιμετωπίζει όχι μόνο προβληματισμούς αλλά και την αμερικανική νομοθεσία στην όποια επιθυμία του να δώσει αυτό το οπλικό σύστημα, τα F-35 δηλαδή, του γείτονα Τουρκία.
1: Ναι. Τώρα το ζητούμενο είναι για να έρθουμε στο ΝΑΤΟ. Δεν ξέρω αλλά κατά πόσο θα ισχύσει αυτό. Εκεί δεν μπορεί να βάλει βέτο η Ελλάδα για κάποιο θέμα. Ενώ και να πει ότι το κάσους μπέλι να φύγει επιτέλους. Μπορεί, δεν μπορεί.
0: Είναι μέσα στη δικαιοδοσία σε ορισμένες συνομιλίες μεταξύ των κρατών βέβαια, κύριε Κοντονή, να μπορούν να ασκήσουν βέτο. Το αν και εφόσον θα ασκηθεί βέτο, βέβαια συγκαταλέγεται, τουλάχιστον είναι παρεμφέρες με το τι συνομιλία ή τι είδους συνομιλία διεξάγεται. Προς στιγμή δεν έχει τεθεί τέτοιο ζήτημα στην όποια σύνοδο θα γίνει μεταξύ των νατοϊκών κρατών, στην οποία βέβαια θα συμμετάσχει και η χώρα μας στην Άγκυρα, μεθού πολύ βέβαια, ανάλογα με το είδος της συνομιλίας.
1: Νομίζω 4 του μηνός είναι. 4 του μηνός.
0: Θα υπάρξει και η αντίδραση της χώρας μας. Δεν γνωρίζουμε τώρα ακριβώς αν θα είναι διπλωματικού χαρακτήρα ή κάποιο άλλο χαρακτήρα. Θα το δούμε μεθοπόλη.
1: Μακάρι. 4 του μηνός ξεκινάνε. Πότε ξεκινάνε?
0: Ακριβώς. Ακριβώς και κοντονή.
1: Μάλιστα. 4 του μηνός όμως είναι και η επέτειος της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας. Ή κάνω λάθος εγώ?
0: Σαφώς τώρα το πότε και πού.
1: Και θα φύγει. Και αφήσει την εθνική γιορτή ο Τραμπ να πάει στην Τουρκία.
0: Όπως καταλαβαίνετε, τέτοια στοιχεία για το πότε ακριβώς θα αφηχθεί ο πρόεδρος Τραμπ στην
1: Τουρκία. Δεν έχουν γίνει γνωστά, ναι,
0: δεν είναι ναι, ο κ. Τραμπ στην Τουρκία δεν είναι δημοσιοποιήσιμα. Αυτά συνήθως δημοσιοποιούνται την τελευταία στιγμή, τουλάχιστον εφόσον έχει ή πιθανώς να ολοκληρούνται η όποια έλευση του Πρόεδρου των Ηνωμένων Πολιτειών στην γείτονα χώρα ή κοντά σε κάποια άλλη περιοχή. Οι λόγοι είναι ασφαλείας πάνω απ' όλα και το πρόγραμμα ως γενικότητα δημοσιοποιείται βέβαιως, αλλά το πότε ακριβώς θα γίνει αυτό δεν το γνωρίζουμε προς στιγμής, θα το μάθουμε λίγαν σύντομος.
1: Για πείτε μου δυο λόγια για την επέτειο της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας, θυμάστε κάτι?
0: Η επέτειο της Εθνικής Ανεξαρτησίας.
1: 1918, έτσι.
0: Ακριβώς. Είναι συνέπεια των όποιων δραστηριοτήτων πολεμικού χαρακτήρα συνέβαιναν ή συμβαίνουν στην περιοχή. Η ανεξαρτησία της όποιας περιοχής έναντι της αγγλικής εκεί επιρροής και επίδραση και της γαλλικής επιρροής είναι γνωστό ότι συνέβη πριν από αρκετά χρόνια και γιορτάζεται κατέτος όπως μας είναι γνωστόν. Αυτή την περίοδο και ιδιαίτερα στις 4 Ιουλίου.
1: Μάλιστα. Στρατηγέ μου, να σας ευχαριστήσω. Θα τα πούμε αύριο περισσότερα πράγματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα, κύριε Μπεργκαδίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα. Και εγώ, κύριε Μπεργκαδίου.
1: Καλή σας μέρα.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο...
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Η ώρα είναι 7:30.
4: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
5: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
6: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
7: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
8: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
7: Για τα μερεμέτια?
8: Εκεί.
7: Και για τα βαψίματα?
8: Τι λέμε.
7: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
8: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
9: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
8: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
8: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
8: Τηλέφωνο 27210-69454.
9: Κλίμης.
8: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
10: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
11: Όλοι την προσκυνάνε.
10: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
11: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι, σελέμπρετη σκυλίτσα?
12: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
13: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
12: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
13: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
12: Τηλέφωνο 27210 87 164.
13: Ανοιχτά όλη μέρα.
12: Pet Market Σπυρόπουλος.
13: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
14: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
15: Τον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
14: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
16: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
17: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.
18: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
19: Συντονίσου.
20: Εγώ θα έχει βλέψεις από την κυβέρνηση, από τον Γεωργιάδη.
21: Λοιπόν, εμείς...
20: Για να έρθουμε στα δικά μας τώρα. Τι βλέπεις να γίνεται, Πρόεδρε, από εδώ και μετά?
21: Καλοκαίρι είναι, όπως οι συνταξιούχοι. Όποιος δεν μπορεί να πάει διακοπές θα ονειρευτεί. Έτσι ότι είναι στην Κέρκυρα, γιατί για να πας αυτή τη στιγμή στην Κέρκυρα, αγαπητέ Γιώργη, πληρώνει από εδώ, από τον Πειραιά, θα φύγεις μέχρι την Αιγουμενίτσα, είναι 50 ευρώ διόδια.
20: Πόσα διόδια είναι?
21: 50 ευρώ.
20: Άμα.
21: 50 ευρώ για να πας από εδώ μέχρι
20: με το αεροπλάνο πας με πιο λίγα πάντως.
21: Είναι, και αν θέλεις 50 ευρώ για να περάσεις με το φερίποδο απέναντι. Και 70 ευρώ η βενζίνη, θέλεις περίπου 70 με 180 ευρώ μόνο τα έξοδα. Και έτσι όπως τουρισμός στην Κέρκυρα, ο τουρισμός και ο υπερτουρισμός όμως φέρνουν και την ακρίβεια και την πολυκέρδεια στα καταλήματα, στα μεταφορικά, στις ταβέρνες, στα ίδια λειτουργή. Είναι απλησίαστο. Εμείς έχουμε το καταλήμα μας, έχουμε το σπίτι μας, και για τους πατεράδες και τους παππούδες μας, και κουτσά στραβά λέμε να φύγουμε σε λίγες μέρες.
20: Αυτό έχει σημασία.
21: Και εκεί που θα πάμε βέβαια θα κοιτάξουμε να οργανώσουμε μια μεγάλη συμμετοχή των συνταξιούχων στη Θεσσαλονίκη, στο Λευκοπήτο, και εγώ ευελπιστώ ότι κάτι θα πάρουμε, αγαπητέ Γιώργη. Εκλογές έρχονται στον ούπο.
20: Εάν δεν δώσουν τώρα στις εκλογές, Πρόεδρε, καλέ μου φίλε, τελικά δεν θα πάρουμε ποτέ.
21: Δεν νομίζω ότι δεν θα δώσει. Εγώ νομίζω ότι θα πάρουν τους συνταξιούχους. Οι συνταξιούχοι είναι μια μεγάλη δεξαμενή. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι καλώς κακώς πηγαίνουν και ψηφίζουν οι άνθρωποι. Έτσι έχουν συμμετοχή οι συνταξιούχοι.
20: Να είναι και 2,5 εκατομμύρια. Βγάζουν κυβέρνηση. Με συγχωρείς.
21: Βεβαιότατα έτσι είναι, και πρέπει και αντιπλησία να πιέσουμε και ευελπιστούμε ότι τουλάχιστον είναι και οι πιο αδικημένοι συνταξιούχοι. Όλα αυτά τα χρόνια από το 2010 μέχρι και σήμερα έχουμε βάλει μια τεράστια πλοκή και από τη σύνταξή μας και από τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων. Και όσο η οικονομία πάει καλά, η ναι. κυβέρνηση λέει πολύ καλά λόγια για την οικονομία. Άρα λοιπόν αυτό θα πρέπει να μεταφράσει και να δοθούν κάτι σε αυτή την περιβόητη τάξη των συνταξιούχων. Καλά είναι να δώσεις που δίνεις τώρα, αλλά την άλλη προκαλεί και το κοινό περιδικές όταν λέει έχει ανάγκη τώρα και να εκθέτει η κυβέρνηση, δεν ξέρω ποιανού φαϊνέα είναι να πει τώρα του σε του Μητροπολίτη εδώ του Πειραιώς, του Πειραιώς του φίλου εδώ,
20: ναι,
21: του Σεραφείμ,
20: και δικός μου φίλος,
21: θα πάρεις 5.000, τι να τα κάνει τώρα, ένας άνθρωπος είναι κόκαλος σαν τον Άγιο Παΐσιο, να, τι να κάνει, θα τα δώσει, θα τα μοιράσει.
20: Ο Πειραιώς και άλλοι Μητροπολίτες τα δίνουν αμέσως όπως τα παίρνουν και το ξέρεις πολύ καλά.
21: Αυτό θέλω να πω, ότι ήταν χωρίς λόγο να εκθέσει τώρα, έχουν ανάγκη τώρα. Οι άνθρωποι αυτοί ζουν οι περισσότεροι στην πλειονότητά τους, εκτός ορισμένων εξαιρέσεων, στην συγκαλοσύνη, στην ευγένεια, στην ασυτεία οι περισσότεροι.
20: Εκτός από αυτό έχουν και σπουδάζουν παιδιά, ενώ κάποιων απόρων οικογενειών. Πληρώνουν ενίκιο κάποιων απόρων οικογενειών. Από ό,τι ξέρω τουλάχιστον πολλοί Μητροπολίτες το κάνουν αυτό. Είναι ελάχιστα αυτοί που, όπως λες και εσύ, που καρπούνται αυτά τα χρήματα.
21: Λοιπόν, και έχεις και απ' την άλλη και το φίλο μου τον κύριο Στουρνάρα, που βγαίνει και που είχε πάει το περιβόητο, ότι το δημόσιο σύστημα υγεία, σύστημα εθνικής αναβαθμίσεως, το ασφαλιστικό, δεν αντέχει, και στην Ευρώπη λόγω του δημογραφικού βέβαια, και άρα και εκεί θα πρέπει να δώσει την εμφάνιση την κυβέρνηση. Να βοηθήσει τα νέα ζευγάρια να αποκτήσουν παιδιά. Το μέλλον της χώρας μας είναι να γεννηθούν νέα παιδιά, και δεν βλέπω να κάνει προς αυτή τη μεριά η κυβέρνηση. Πρέπει να επιδοτήσει, να κάνουν παιδιά ενδοφοπνιακούς σταθμούς, να δουν οι γονείς τα παιδιά τους εκεί και να τους ανταμείψει. Δεν θα κάνει να μην έχει ανάγκη ο γονιός να το μεγαλώσει, να του τα παρέχει όλα δωρεάν.
20: Σωστό είναι αυτό.
21: Από αυτή την κρίση. Και έρχεται τώρα ο κύριος Στουρνάρας και τι λέει. Πρέπει ανά οι συνταξιούχοι να καταφύγουν στα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης. Αγαπητέ μου κύριε Στουρνάρα, τώρα το θυμήθηκες. Τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, αγαπητέ μου, όπως ξέρεις, και εσύ σαν δημοσιογράφος, δεν είχες την ένωση συγκεκριτών. Δεν είχατε επικουρικά ταμεία από το 1936.
20: Δικά μας λεφτά, δικά μας λεφτά.
21: Μπράβο, δεν είχαμε τα επικουρικά ταμεία τα δικά μας, που ήταν τεράστια πραγματικά, με χρηματικά διαθέσιμα δισεκατομμύρια, με ακίνητη περιουσία. Εμείς δεν τα κάναμε. Και τι ήρθε το κράτος, με τα θαλασσονάδια, τα απολυμμένα ομόλογα και το PSI, να γίνουν καπνός κοπανιστός. Και να μας εντάξει υποχρεωτικά στο δημόσιο σύστημα υγείας. Και τώρα λέει, ξέρεις, ενεργεία συνάδελφοι που δουλεύετε, να δώσετε κάτι από τον ομολόγο σας πάλι, επικουρικά να κάνετε ταμείο επαγγελματικής ασφάλισης για να πάτε κάτι που τώρα θα βγείτε σε σύνταξη. Καλό είναι, δεν λέω, αλλά μην έχουμε ξανά την αρχή τα ίδια. Πάλι δηλαδή εργαζόμενοι να έχουν ένα κουμπαρά να πάρουν λεφτά.
20: Και πάλι να τα πάρουν μετά. Και πάλι να τα πάρουν ξανά.
21: Και μετά από λίγα χρόνια θα τα έχουν ανάγκη όπως έχουν. Γιατί με αυτή τη στιγμή το ΑΚΑΓΕ έχει μαζευτεί ένα τεράστιο ποσό.
20: Αυτό λέει δεν το ανοίγουν το ταμείο. Δεν το ανοίγουν. Ναι, λέει.
21: Με συγχωρείς, αυτό δεν είναι για την αλληλεγγύη του συνταξιούχου.
20: Α, βέβαια.
21: Αυτό δεν το πληρώνει ο συνταξιούχος. Για αυτή τη δουλειά δεν είναι. Άρα για αυτή τη δουλειά δεν πρέπει να δώσεις τώρα, να δώσεις τα αναδρομικά στους συνταξιούχους του δεκαμήνου που μας δουλεύουν τόσα χρόνια. Από το 2019 που έχουν βγει αποφάσεις και έχουμε πάει 26 και δεν δίνουν τα αναδρομικά στους συνταξιούχους.
20: Και όχι μόνο σε αυτούς, τέλει μου, όχι μόνο σε αυτούς που κέρδισαν τη δίκη. Σε όλους.
21: Μα έτσι πρέπει, έτσι είναι το σωστό. Έτσι είναι ένα ποσός που είναι κοντά στο 1,5 δισεκατομμύριο. Λοιπόν τι είναι. Ας το δώσει σε βάθος, εάν είχε ξεκινήσει από το 2020 που είναι και κυβέρνηση, τώρα θα τα είχε 400-500 εκατομμύρια κάθε χρόνο, θα τα είχε δώσει και με τον παραπάνω. Ήταν να τα δίνει. Ή να τα...
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
19: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
22: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
19: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
22: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
19: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
22: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
19: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
22: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
23: αλλά δικό μας είναι.
22: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
2: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων. Έκδοση κοινοχρήστων, αποφράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
20: Η ουσία είναι αυτή που λες, έτσι. Τέλει, υπάρχει κανένα νεότερο από το κίνημα των συνταξιούχων?
21: Το κίνημα των συνταξιούχων είναι ο Γιάννης ο Παραγιού, ο οποίος είναι ο εκδότης της εφημερίδας, αυτή που βγαίνει κάθε
20: Σαββατοκύριακο,
21: τον 60+. Ναι,
20: ναι, ναι, 60+.
21: Ο Γιάννης ο Παπαγεωργίου, λοιπόν, ετοιμάζει σαν έναν πολιτικό φορέα να κατέβει στις εκλογές, σαν ένα πάει το κόμμα. Κοίταξε να δεις, εγώ δεν του λέω άσχημο σαν ιδέα.
20: Δηλαδή
21: δεν θα κατέβει σαν διαματηρία η συνταξιούχη. Είναι πολύ καλό να υπήρχε και η φωνή των συνταξιούχων μέσα στη Βουλή. Όχι να μην παρατεθείς πολιτικά, να τα παρατεθείς οικονομικά.
20: Να πει τα πράγματα με το όνομά τους, αυτά που δεν λένε αυτοί.
21: Ναι, και να υπάρχει μια φωνή, η φωνή των συνταξιούχων μέσα στη Βουλή, που μπορεί να πιέσει καταστάσεις με τους 10-12 βουλευτές που θα βγάλει στους 6-7 για κάποιο να μπορέσει να πιέσει μέσα από εκεί. Όμως δεν ξέρω, θέλει προσπάθεια, θέλει χρήμα. Βέβαια είναι και μια συγκυρία τώρα που ξεκινάνε καινούρια του Τσίπρα, της Καριστιανού και δεν ξέρω.
20: Η Καριστιανού έχει αρχίσει να χάνει έδαφος πάντως και το ξέρεις.
21: Ναι, κοίταξε να δεις τώρα. Συμπαθέσατε, την αγαπάμε, τη συμπονάμε. Όπως συμπονάμε τους συγγενείς των θυμάτων και των τραυματιών της τραγωδίας της ανίποτης. Έτσι, αλλά μέχρι εκεί τώρα να ορθώσει τώρα πολιτικό του, δεν νομίζω ότι μπορεί να τον. Δίκαια τα αιτήματα που βάζει, εγώ δεν λέω όχι. Αλλά δεν έχει πολιτικό.
20: Όταν κάνεις κόμμα πρέπει να έχεις και στελέχη, η τέλη μου. Άμα δεν έχεις στελέχη, τι κόμμα κάνεις?
21: Έτσι ακριβώς είναι, και όπως βλέπεις, δηλαδή αν θα είσαι πάνελ, και γι' αυτό έχει εξαφανιστεί, έτσι, την αφήσανε να βγει κανένα δύο φορές, καταπλήσηκε, πρέπει να αρχίσει να κατεβαίνει, να μιλάει σε τραπέζια, να γίνεται δηλαδή αυτό που κάνουμε στον κύλα τραπέζια, και θα είναι οι εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων να συζητάνε. Φυσικά θα χάσει. Εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω αν θα μπει και στην Βουλή.
20: Είναι δύσκολο, ναι, είναι δύσκολο.
21: Το
20: δύσκολο.
21: Βλέπω τόσο πολύ δύσκολο. Ο Σαμαράς έχει την πείρα του, είναι από κι εγώ στενοχωρημένος, όπως έχει φερθεί η κατάσταση έτσι. Άλλοι λένε, εγώ νομίζω ότι το ετοιμάζει ο Αντώνης.
20: Το ζητούμενο είναι ότι θέλει να δει την κατάλληλη χρονική περίοδο ο ίδιος για να πει το ναι ή να το ανακοινώσει.
21: Έχουμε λοιπόν σε εκείνο το θέμα που λέω, όταν έχεις τρία μεγάλα κόμματα, που, μεγάλα δηλαδή με δημοφιλία, όπως είναι ο Τσίπρας, είναι η Καριστιανού, είναι και ο Σαμαράς, τώρα το κίνημα των συνταξιούχων. Ποιος θα το παίξει στην τηλεόραση?
20: Άρα έρχεσαι στα λόγια μου που είχα πει ότι πρέπει να μπουν σε κάποια ψηφοδέλτια συνταξιούχοι και να εκλεγούν για να έχουν φωνή. Αυτό μου λες τώρα.
21: Μπράβο. Αυτό πρέπει να γίνει, αγαπητέ μου Γιώργη.
20: Δεν ξέρω. Εγώ το είχα προτείνει, αλλά εντάξει, δεν εισακούστηκα. Εγώ δεν είμαι μέλος κάποιου φορέα συνταξιούχων. Απλώς την θέση μου και την ιδέα μου, είπα. Και μετά αυτή είναι η απόλυτη
21: ανάγκη. Γιώργη, και όπως ψηφίζει και ο κόσμος, αν είσαι ποδοσφαιριστής, δεν είσαι ηθοποιός, δεν είσαι γνωστός δημοσιογράφος, δεν είσαι influencer, πώς λέγονται αυτοί τελευταία που είναι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κόσμος δεν ανταμείβει τους ανθρώπους που αγωνίζονται στους δρόμους για τα κοινωνικά δικαιώματα. Και πάει και ψηφίζει ποδοσφαιριστές, ηθοποιούς.
20: Οι οποίοι και δεν πατάνε ποτέ στο γήπεδο, λέω, στη Βουλή. Αυτό μου λες, ναι.
21: Μπράβο. Λες τι, όπως βλέπεις, έτσι στην απέξω μεριά να κάνουν τις ρηκοπίες τους και όλα τα σχετικά. Τέλος πάντων, εμείς θα αγωνιστούμε μέσα από το κλαδικό κίνημα, μέσα από τη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των Κλαδικών Συνταξικών Σωματείων, πετύχει αυτό που δεν το έχουν πετύχει οι εργαζόμενοι.
20: Σωστά.
21: Οι εργαζόμενοι κάνουν συγκέντρωση την πτωχή και την κάνουν σε 15 διαφορετικά μέρη. Ξεκινάνε από την Ομόνια και πάνε μέχρι το κίνημα με τις διαφορές τους. Ενώ οι συνταξιούχοι, αγαπητέ Γιώργη, έχουμε πετύχει αυτό. Και το τομέα οι συνταξιούχοι και του δημοσίου και οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι ναυτικοί και οι συμβουλευτές, η πολιτική μηχανική και των επικουρικών ταμείων σε ένα συντονιστικό όργανο. Όλοι μαζί, με σεβαστές τις πολιτικές θέσεις και απόψεις του καθένα μας, όμως ας μας να πάρουμε πίσω τα κλεμμένα που μας έχουν...
20: Το πες πολύ σωστά, να πάρουμε πίσω τα κλεμμένα. Να πάρουμε πίσω τα κλεμμένα. Και μακάρι, δεν ξέρω, μακάρι, έχεις πει πολλές φορές το θέμα για να το ολοκληρώσουμε, μακάρι η επικουρική σύνταξη να έρθει στα ίσα της, όπως είμαστε πριν. Είναι δικά μας τα λεφτά αυτά, ήταν δικά μας.
21: Γιώργη μου, το έχουν ξεχάσει και αντισυνταγματικά η κυβέρνηση αυτή τα 22 δεν δίνει αυξήσεις και σε επικουρικές εντάξεις. Αντισυνταγματικά, γιατί μας δίνει μόνο αυτή την πενικρή αύξηση στις κύριες. Πρέπει να δώσει και σε επικουρικές.
20: Έτσι.
21: Αλλά στου κουφού την πόρτα όσο θέλει βρόντα, δεν θα σας πούνε.
20: Μάλιστα.
21: Ελπιστώ με τους αγώνες μας κάτι να πετύχουμε.
20: Ωραία, θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ και εγώ.
21: Γιώργο μου, να είσαι καλά. Και
20: ευχαριστώ πολύ.
21: Σειρά.
20: Θα τα πούμε και πάλι. Ευχαριστώ πολύ, Τέλη. Κύριε Κάντα, ευχαριστώ. Καλημέρα.
21: Να είσαι καλά, καλημέρα.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-3. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
5: Ακούσε πως πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
6: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
5: Άλλαξα συνεργείο.
6: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
5: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
6: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
8: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
7: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε υγιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
7: Τηλέφωνο 27240-27270.
9: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
10: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
9: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, λιανική χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
11: Η ώρα είναι 8.
12: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
13: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

Επειδή πολλοί φίλοι με ρώτησαν πριν από λίγο και μου έστειλαν και μηνύματα, γιατί λέω για εντιμότητα και για το φιλότιμο. Σας είπα ότι ο κύριος Τσίπρας μιλάει και προβάλλει πάντοτε τον εαυτό του ως έντιμο. Μιλάει για εντιμότητα, για την εντιμότητά του. Και το λέει παντού, όπου βρεθεί, όπου σταθεί, και ιδιαίτερα και στην τηλεόραση. Προχθές το είπε στην συνέντευξη που έδωσε στην τηλεόραση του Α. Μιλάει για εντιμότητα, αλλά δεν ξέρει, ίσως να μην έχει ερμηνεύσει σωστά τι θα πει έντιμος, τι θα πει εντιμότητα. Δεν θα ερμηνεύσω τη λέξη, αυτή την είπα προηγουμένως. Όμως, είναι έντιμο όταν διαλύει ένα κόμμα και του κλείνει την πόρτα μετά, όπως το ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια, απότερο στόχο σου είναι το ΠΑΣΟΚ, όπως είπα και πριν, αλλά εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα και μιλάς λέγοντας ότι έχει τελειώσει η θητεία του, ότι έχει τελειώσει ως κίνημα πλέον το ΠΑΣΟΚ. Βέβαια, με όλα αυτά, δεν μπορεί να μιλάς για φιλότιμο όταν τη χώρα την έχεις εκθέσει για 99 χρόνια, την έχεις δεσμεύσει στην Ενωμένη Ευρώπη. Όταν από τους συνταξιούχους μαζί με τον Κατρούγκαλο πήρες τη μισή συνταξή τους. Είναι έντιμο αυτό? Όχι. Είναι έντιμο όταν μίλαγες τότε για τα μνημόνια και αντί να το καταργείς, να το σκίσεις με ένα νόμο και με ένα άρθρο, έφερες το τρίτο και πιο σκληρό μνημόνιο. Είναι έντιμο όταν έφερες το μνημόνιο αυτό? Όχι. Είναι έντιμο όταν έκανες δημοψήφισμα για κάτι που ήταν αχρίαστο να γίνει αυτό το δημοψήφισμα, γίναμε ρεζί σε όλη την Ευρώπη και βεβαίως ανακοίνωσες άλλο αποτέλεσμα. Είναι έντιμο όλο αυτό? Όχι, δεν είναι έντιμο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, σημασία έχει ότι φιλότιμο υπάρχει, αλλά ποιος έχασε το φιλότιμο για να το βρεις εσύ, Αλέξη Τσίπρα.

0: Φίλες και φίλοι, έχω καλέσει και είναι ήδη κοντά μου, εσείς περιμένετε να είναι Κυριακή. Είναι εδώ σήμερα Σάββατο ο φίλος μου και ένας πολιτικός νέος άνθρωπος, ο Αλέξανδρος Αλεξανδράκης, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, για να μιλήσουμε για τι άλλο, για την πολιτική κατάσταση τόπου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Αλεξανδράκη. Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πολύ που είσαι κοντά μου και αυτή τη μέρα σήμερα Σάββατο.
1: Ευχαριστώ, είναι δική μου κύριε Κοντονή.
0: Τελευταία εβδομάδα του πρώτου μήνα του καλοκαιριού, το ξέρεις. Mm-hmm. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Όλα αυτά που είπες στη συνέντευξη που έδωσε στο Ρόιτερ, στον Αλφα, ο κύριος Τσίπρας, που καταφέρθηκε εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ αφού τον διέλυσε, του έκλεισε την πόρτα ερμητικά πλέον. Καταφέρεται τώρα εναντίον του ΠΑΣΟΚ, λέγοντας ότι έχει τελειώσει το ΠΑΣΟΚ και έχει λήξει ως πλέον κίνημα.
1: Μάλιστα. Κύριε Κοντονή, καταρχάς να σας καλημερίσω. Είναι πάντα χαρά μου να βρίσκομαι κοντά σας. Όσον αφορά τώρα τον κύριο Τσίπρα, κοιτάξτε να δείτε. Επειδή χρησιμοποιεί τη λέξη εντυμότητα, πόσο έντιμο είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ηγούνταν ενός χώρου, ενός κόμματος για πάνω από 10 χρόνια, πόσο ήταν ο κύριος
0: περίπου,
1: Τσίπρα.
0: Περίπου.
1: Ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Τον ανέδειξε ως πρωθυπουργό αυτός ο χώρος. Και τώρα έκανε τα πάντα ώστε αυτός ο χώρος να διαλυθεί.
0: Διαλύθη,
1: ναι. Αλλά πόσο έντιμο είναι αυτό.
0: Το είπα και εγώ προηγουμένως. Δεν χαίρομαι που το επαναλαμβάνετε.
1: Δεν νομίζω ότι αυτό συνιστά εντυμότητα. Δεύτερον, όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Τσίπρας προσπαθεί να διαλύσει το ΠΑΣΟΚ από τον καιρό των μνημονίων.
0: Ναι, γιατί λέει όμως ότι έχει κλείσει ο κύκλος του.
1: Γιατί, κύριε Κοντονή, ο κύριος Τσίπρας έχει μια έφεση στο να κηρύσει από μόνος του διάφορα έτσι βαρύγδουπα timing. Έχει μιλήσει πόσες φορές, αν δεν θυμάμαι και εγώ, αναρρύθμιτες, για το τέλος της μεταπολίτευσης και την αρχή μιας νέας εποχής. Κηρύσει ανένδοτους, τους οποίους δεν τους δίνει σημασία κανένας. Κάθε τρεις και λίγο. Δεν θα μου κάνει εντύπωση αν κηρύξει και κάποιον νέο ανένδοτο. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Τώρα κηρύσει το τέλος του ΠΑΣΟΚ μόνος του. Χωρίς να έχει ρωτήσει τους πολίτες, χωρίς να έχουν γίνει εκλογές, χωρίς τίποτα. Όλα αυτά συνιστούν αλαζονία, αμετροέπεια και μία εγωπάθεια.
0: Ναι. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Βλέποντας και ακούγοντας τη συνέντευξή του στον Αλφα, εγώ ως συνταξιούχος διαπιστώνω ότι δεν είπε λέξη για μένα.
1: Τι να πει για σας, κύριε Κοντονή, αφού σας είχε κατακρεουργήσει.
0: Άρα λοιπόν, τι σημαίνει αυτό. Μία συγγνώμη, δεν έπρεπε να πει ζητώ συγγνώμη από τους συνταξιούχους τους οποίους γύμνασα, τους πήρα τα λεφτά τους, τους έκανα φτωχούς.
1: Σίγουρα θα έπρεπε, ναι. Αλλά επειδή όπως είχαμε πει και σε άλλες εκπομπές που έχουμε συζητήσει μαζί, ποτέ δεν έχει κάνει αυτοκριτική ο κύριος Τσίπρας. Είναι ένα στοιχείο το οποίο εκλείπει πάρα πολύ από την πολιτική του πορεία. Οπότε δεν μου κάνει
0: και από
1: εντύπωση.
0: Από πολλούς πολιτικούς, όχι μόνο από τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας το έχει ξεπεράσει.
1: Το έχει ξεπεράσει το μέλλον.
0: Έτσι.
1: Αλλά δεν μου κάνει καμία εντύπωση, κύριε Κοντονή. Παρ' όλα αυτά, οι πολύ καλοί επικοινωνιολόγοι, τους οποίους χρησιμοποιεί εσχάτως, θα μπορούσαν να του το τονίσουν, να του το υπενθυμίσουν. Μπορεί να πει και ένα συγγνώμη στους συνταξιούχους και στους ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Έτσι. Το ζητούμενο είναι ένα άλλο πάλι. Εκτός από όλα αυτά, λέει ότι εγώ, εάν εκλεγώ, αφού μέσα σε λίγες μέρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση, δεν θα συνεργαστώ ούτε με το ΠΑΣΟΚ, ούτε με την Καρισιανού, ούτε με κανέναν.
1: Πρώτα απ' όλα, κύριε Κοντονή, στο ΠΑΣΟΚ δεν θέλει κανείς να συνεργαστεί με τον κύριο Τσίπρα. Και αν υπάρχουν, είναι ελάχιστοι. Πάνω από το 80 με 90.
0: Ναι, αλλά μην με αναγκάζεις, Αλέξανδρε, να πω τον δήμαρχο της Αθήνας, ο οποίος είναι φευγάτος με τον απόδειο του και το άλλο μέσα. Στο ΣΥΡΙΖΑ, στον, πώς το λένε,
1: στο ΕΛΑΣ.
0: Στον ΕΛΑΣ. Ελληνική Αριστερά Συμπαράταξη.
1: Κύριε Κοντονή, να σας πω κάτι. Επειδή πολλές φορές οι πράξεις ορίζουν. Οι πράξεις μας ορίζουν, με λίγα λόγια. Ο δήμαρχος της Αθήνας έχει ορίσει την πορεία του. Από εκεί και πέρα όλοι έχουν καταλάβει τι γίνεται. Δεν θέλω να πω περισσότερα για λόγους εσωκομματικής ισορροπίας.
0: Ένας δήμαρχος όταν εκλέγεται, Αλέξανδρε, είναι ο παιδί, αύριο θα βάλεις υποψηφιότητα για δήμαρχος. Έτσι. Ο σκοπός και ο στόχος είναι να γίνεις πολιτικός αρχηγός ή να δεις το καλό των δημοτών σου.
1: Ο καθένας που βάζει υποψηφιότητα και μάλιστα εκλέγεται για δήμαρχος.
0: Και μάλιστα τη μεγαλύτερη πόλη Ελλάδος, έτσι.
1: Ακριβώς. Με τα περισσότερα προβλήματα.
0: Ο πρωθυπουργός είναι.
1: Ακριβώς. Με τα περισσότερα προβλήματα. Γιατί όντως ο Δήμος της Αθήνας, κύριε Κοντονή, είναι ένας. Πραγματικά είναι σαν να διοικεί σε ένα μικρό κράτος.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Έχει υπόψη ότι έχει πολύ μεγάλο μπάτζετ. έχει πολύ μεγάλα, πώς να πω, προϋπολογισμούς μεγάλους. Άρα ο μισθός του δημάρχου είναι εξαιρετικά υψηλός. Δεν είναι αστεία.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Ωστόσο, επειδή οι απαιτήσεις είναι μεγάλες, η Αθήνα πλέον, κύριε Κοντονή, έχει αυξηθεί πάρα πολύ ο τουρισμός, οι ανάγκες για καθαριότητα είναι τεράστιες, υπάρχουν πάρα πολλά θέματα όσον αφορά την εγκληματικότητα, δυσεπίλυτα προβλήματα.
0: Για να περάσεις από την Ομόνια, Αλέξανδρε, πρέπει να είσαι διαβατήριο, το λέω στα ίσια.
1: Το βλέπω.
0: Άμα δεν είσαι διαβατήριο, δεν περνάς. Πού πας εσύ, διαβατήριο.
1: Μα ακριβώς αυτό λέω, κύριε Κοντονή, ότι τα προβλήματα είναι πάρα πολλά και δυσεπίλυτα. Και για να μπορεί κάποιος να είναι αποτελεσματικός δήμαρχος, έστω σε ένα βαθμό, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να θεωρηθεί έστω και κατελάχιστον επιτυχημένη πορεία ενός δημάρχου Αθηναίων, όπως έχετε δει και στο παρελθόν, πρέπει να είναι full time και όχι part time.
0: Έτσι, σωστό. Θυμάσαι παλαιότερα, σε νέο παιδί εσύ, νομίζω ο Βασίλης ο Γερασίμου δεν το θυμάται, λέγαμε ραντεβού του Μπακάκου.
1: Το έχω ακούσει σαν έκφραση.
0: Έτσι. Τώρα, όχι ραντεβού του Μπακάκου δεν λες, αλλά δεν περνάς από τον Μπακάκου και ούτε από την Ομόνια. Αυτή είναι όλη η ουσία. Δηλαδή, κάποια κέρια σημεία της Αθήνας έγιναν έτσι ώστε να πλησίαστα πλέον.
1: Πάντως, έχω να τονίσω κάτι, κύριε Κοντονή. Ποια είναι τα κοινά σημεία για τους προαναφερθέντες? Υπάρχει μια αμετροέπεια, υπάρχει μια τάση για κατάληψη της εξουσίας. Υπάρχει μια να προσπεράσουμε όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται, να περάσουμε όλα τα στάδια που απαιτούνται. Ο κύριος Τσίπρας κηρύσσει τον εαυτό του ήδη πρωθυπουργό. Ο κύριος Δούκας προτού καν ξεκινήσει τη θητεία του ως δήμαρχος θέλει να γίνει πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Όλα αυτά οι πολίτες τα τιμωρούν. Και δεν λέω μόνο για αυτούς τους δύο, λέω γενικότερα. Εάν κάποιος προσπαθεί να κάνει skip, να προσπεράσει τις διαδικασίες, γιατί πώς θα περάσει από την κρίση των πολιτών? Πώς δηλαδή ένας δήμαρχος π.χ. θα αξιολογηθεί θετικά ώστε να περάσει την κεντρική πολιτική σκηνή? Δεν είναι λίγοι αυτοί που το έχουν κάνει, αλλά είχαν κάνει.
0: Έφερε τον εαυτό του, ή μάλλον ταύτισε τον εαυτό του, Αλέξανδρε, με το δήμαρχο κάτω εκεί στο Λονδίνο, όπου από δήμαρχος έγινε
1: ή του Μάντσεστερ, τον Άντι Μπέρναμ.
0: Το θέμα είναι ότι δεν μπορεί να...

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
3: Αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Και αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι, θα συνδεθούμε και θα συνομιλήσουμε με τον καλό μου φίλο, τον Γιάννη τον Εγκολφόπλο, τον Άβαρχο, έναν άνθρωπο γνώστη των διεθνών και όχι μόνο. Ο Άβαρχος ξέρει τα πάντα και είμαι σίγουρος ότι με αυτά που λέει μόνο αλήθειες. Ο κόσμος χαίρεται να τον ακούει. Τον έχω ήδη κοντά μου, τον ευχαριστώ. Άβαρχε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Κοντονή, καλημέρα σας.
0: Ξέρω ότι σας βρίσκω σε ανηλυμένη υποχρέωση, αλλά δεν θα καταχρεωστώ την καλοσύνη σας. Περίπου 10-15 λεπτά μόνο.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Άβαρχε, τι γίνεται, τελικά υπάρχει ειρήνη εκεί στα σανά του Ορμούς ή όχι?
1: Όχι, βέβαια.
0: Δεν υπάρχει. Μάλιστα.
1: Όχι, μα κοιτάξτε, δεν θα μπορούσε να υπάρξει ειρήνη με τους όρους που υπεγράφησαν, διότι χθες λίγο σήμερα, ξημερώντας τώρα εδώ στην Ελλάδα, αργά το βράδυ στην Αμερική, δόθηκε στη δημοσιότητα το κείμενο αυτού του μνημονίου κατανόησης, όπου βέβαια αυτά που λέγονται μέσα, μόνο το ότι η ειρήνη μπορεί να υπάρξει. Αντιθέτως, υπάρχουν τόσα πολλά θέματα που δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη. Θα σας πω ένα απλό, ας πούμε, ότι μιλάει ότι ο Λίβανος και το Ισραήλ θα έρθουν σε συνεννόηση για να λήξει ο πόλεμος και να φύγει το Ισραήλ από το Λίβανο, και ο Λίβανος θα είναι ένα αυτόνομο κράτος χωρίς άλλους μέσα κτλ. Και πριν μόλις βγήκε στη δημοσιότητα, σε 3 λεπτά γέννησε Σμπολάχ και λέει, ξεχάστε το, λέει, χωρίς εμάς Λίβανος δεν υπάρχει. Και εμείς, λέει, είμαστε εδώ, λέει, για να μην επιτρέψουμε να γίνει αυτό που λέει η συμφωνία. Λένε οι Ιρανοί αμέσως ότι εάν δεν έχει εκεί ειρήνη, εμείς εδώ δεν σταματάμε. Αρχίζουν λοιπόν όλα αυτά, ξέρετε, να δημιουργούν ένα κλίμα. Είδατε και χθες το βράδυ, αρχίσανε και χτυπάγανε οι Αμερικανοί τους, οι Ιρανοί.
0: Ναι.
1: Τώρα είχαμε... για ποια ειρήνη μιλάμε τώρα?
0: Και είχαμε πόλεμο κανονικό, δηλαδή, για αστεία.
1: Όχι, κοιτάξτε, αυτές οι αψιμαχίες και αυτά τα αυτά, μέσα σε αυτές τις 60 ημέρες θα υπάρχουν, θα κάνουν όλοι τα στραβά μάτια, δηλαδή οι αντιμαχόμενοι, θα πέφτουν οι βόμβες, δεν υπάρχει περίπτωση. Και στις 60 μέρες θα δοθεί και κάποια παράταση, τάχαμες, γιατί υπάρχει.
0: Ναι, άλλες 60 μέρες περίπου, ναι.
1: Θα δώσουμε περίπου, φτάνουμε, αν βάζουμε άλλες 60 μέρες, φτάνουμε στις εκλογές του Νοεμβρίου στην Αμερική. Οπότε, ανάλογα με το αποτέλεσμα, έχουμε και εκλογές στο Ισραήλ, μην ξεχνάμε, εντάξει. Θα γίνει...
0: Είναι η χρονιά των εκλογών αυτή, Ναύαρχέ μου, κύριε Εγκοβόπουλε.
1: Και σημαντικών εκλογών σε πολλά σημαντικά σημεία του κόσμου, τα οποία καθορίζουν το μέλλον του πλανήτη μας.
0: Έτσι, εντάξει, ακριβώς όπως το λέτε είναι. Ακόμα και οι δικές μας εδώ οι εκλογές.
1: Εντάξει, οι δικές μας δεν νομίζω θα έχουμε φέτος, θα έχουμε του χρόνου.
0: Όχι, αλλά θέλω να πω, δηλαδή, το ίδιο πράγμα είναι. Τι να γίνουν Οκτώβριο, τι να γίνουν Απρίλιο.
1: Ναι, κοιτάξτε, είναι πράγματα τα οποία σαφέστατα και θα επηρεάσουν τις διεθνείς εξελίξεις, πολύ σημαντικά.
0: Ναι. Ναύαρχέ μου, να βάλουμε ένα διαφημιστικό που έχουμε, να σας παρακαλέσω,
1: βεβαίως,
0: και αμέσως μετά να πάμε στα της Τουρκίας, διότι βεβαίως ο Ερντογάν, λέει, παρακάλεσε τον Τραμπ να πάει στην Άγκυρα και ο Τραμπ θα τα πούμε μετά.
1: Σωστό.
2: 943 Intervetten Sports. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιβή. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.
3: Το ορθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 21 571. Bread.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και όλα τα απαραίτητα για την παραλία. Και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
3: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.
4: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
5: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
4: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
5: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
4: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
5: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Η ώρα είναι 8:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
6: Έχουμε Αλφα, παντού.
5: Δηλαδή?
6: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
7: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
8: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
9: Συντονίσου. Να αναπτύξει ηλεκτρονικά και software για τα 5η γενιάς αεροσκάφος θα τα δώσει στην Τουρκία. Μόνοι τους έχουν αναπτύξει κάτι το οποίο λένε ότι είναι 5η γενιάς. Παραμύθια της χαλιμάς τώρα αυτά.
10: Ναι.
9: Λοιπόν, οι Τούρκοι κάνουν προπαγάνδα. Θέλει λοιπόν, αφού δεν επηρεάζει αυτοί οι κινητήρες στο πρώτο αεροπλάνο, οι κινητήρες αυτοί στο πρώτο αεροπλάνο που θα κατασκευάσει θα μπουν το 2032. Τότε λέει θα αρχίσει η παραγωγή. Λοιπόν, στο 2032 θα μπουν, δηλαδή μετά από 7 χρόνια, θα μπουν κινητήρες του 1970.
10: Χαιρετίσματα.
9: Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, του λέει λοιπόν θα στα δώσω. F-35 όμως, ένα πήδησε ο πρόεδρος Τραμπ. Ο πρόεδρος Τραμπ το γύρισε και λέει στον αντιπρόεδρο τον κύριο Βάνς, του λέει σε παρακαλώ για πες του. Και του λέει ο άλλος, κοιτάξτε λέει, είναι κάτι το οποίο το εξετάζουμε, εάν αυτά που λέει η νομοθεσία των ΗΠΑ...
10: Αν και εφόσον δηλαδή, αυτό λέτε.
9: Τα ταυτίσουνε και βεβαίως πήγε ο κύριος Χαντέρεν Φιντάμ και είδε τον κύριο Λαυρόφ και τον κύριο Πούτιν και του είπαν και οι δύο όχι. Δεν πρόκειται να δεχτούμε να μας επιστρέψεις στους S-400, κράτα τους εκεί. Λοιπόν, όσο είναι εκεί δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μπορεί να τους δώσουν πουθενά αλλού.
10: Σωστό.
9: Ούτε μπορεί να τους βάλουν, λέει, να τους...
10: Χωρίς την άδεια των Ρώσων. Χωρίς την άδεια των Ρώσων.
9: Χωρίς την άδεια... Αλλά κοιτάξτε, από το σύστημα αυτό το 22% είναι κυριότητα των Ρώσων. Δηλαδή τα ηλεκτρονικά και τα software δεν τα πειράζουν οι Τούρκοι. Άρα δεν μπορεί ο Ρώσος να δεχτεί αυτό που λένε διάφορα παπαγαλάκια εδώ της Τουρκίας, να τα βάλουν σε μια αποθήκη και να τα φυλάνε οι Αμερικάνοι. Θα δεχτούν οι Ρώσοι να τα βάλουν σε αποθήκη και απ' έξω να είναι οι ευθύνες τους οι Αμερικάνοι να τα φυλάνε
10: όχι,
9: και αυτοί να μην έχουν πρόσβαση. Μα τι λέμε τώρα.
10: Σωστό.
9: Δηλαδή αυτά που ακούγονται στην Ελλάδα από τους παπαγάλους της Τουρκίας είναι φοβερό, ας πούμε.
10: Λοιπόν, έχει παπαγάλους στην Ελλάδα η Τουρκία.
9: Χιλιάδες έχει βγάλει και εδώ πέρα. Δυστυχώς ορισμένοι αποτελούν και ερωτηματικό γιατί τόσο πολύ αγάπη για τα τουρκικά συμφέροντα.
10: Μάλιστα. Κατάλαβα τι λέτε.
9: Δηλαδή να θέλει συνέχεια να εκθιάζεις το πόσο μεγάλη είναι η Τουρκία και το τι καταφέρνει και να λένε βλακίες στον κόσμο και να τρελαίνε τον κόσμο.
10: Τώρα,
9: ξέρετε κάτι.
10: Παρακαλώ.
9: Ο κέλυφος του αεροπλάνου, δηλαδή το αεροπλάνο, το σκάφος, γίνεται από ένα κράμα αλουμινίου. Αυτό το κράμα αλουμινίου είναι ένα πολύ ειδικό που έφτιαξε η Lockheed Martin για να είναι stealth. Το stealth λοιπόν αυτό που λέμε, για να το αναπτύξει, για να αναπτύξει γενικότερα το αεροπλάνο, το F-35, η Lockheed Martin, ξόδεψε 36 δισεκατομμύρια δολάρια σε έρευνα και ανάπτυξη.
10: Oh.
9: Αυτό δε το κράμα το οποίο είναι stealth, δεν το ξέρει κανένα στη χημική του σύνθεση. Φτιάξανε οι Τούρκοι κάτι τέτοιο, δηλαδή θα τρελαθούμε τώρα.
10: Τότε πώς φτιάχνουν αεροπλάνα, δεν κατάλαβα.
9: Έχει αεροπλάνο, μπορεί να φτιάξει, εμείς μπορεί να φτιάξουμε. Αν πάρουμε ένα απλό αλουμίνιο, το βάλουμε εκεί να είναι σκληρό, να υπάρχουν τη διάφορα. Αλλά το να απορροφάει την ηλεκτρονική ακτινοβολία, το να μην αντανακλάει, αυτό είναι μια προσπάθεια. Αυτό είναι ειδική, θέλει ειδική χημική σύνθεση το κράμα αυτό του αλουμινίου.
10: Σωστό.
9: Άρα λοιπόν, τι συζητάμε τώρα.
10: Ναι, τώρα...
9: Έχει φτιάξει η Τουρκία πέμπτης γενιάς ηλεκτρονικά συστήματα.
10: Ναι, αλλά γιατί πάτε μακριά. Η Τουρκία έχει φτιάξει όμως, πώς θα λέτε, αυτά τα μεγάλα καράβια που έχουν μέσα αεροπλάνα, που έχουν άλλα καράβια μέσα.
9: Μπαούλα, ναι.
10: Πώς το πάτε.
9: Μπαούλα.
10: Μπαούλα. Έχει φτιάξει όμως αυτή.
9: Μπράβο, ναι, έχει φτιάξει. Μπράβο, τι έχει φτιάξει. Να τα κάνει τι.
10: Εμείς δεν έχουμε όμως.
9: Είναι ο καλύτερος μας στόχος για το δικό μας υποβρύχιο. Δεν θα προλάβει να βγει από τα Δαρδανέλια αυτό. Αφήστε το. Μην το ψάχνετε.
10: Ναι, αλλά βγαίνει όμως και λέει και εμείς έχουμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, και εμείς έχουμε κάνει πως τον αεροπλανοφόρο. Βγαίνει και λέει τώρα.
9: Μπράβο, συγχαρητήρια. Είχαν ξεκινήσει να φτιάχνουν αεροπλάνο για να βάλουν τι επάνω, να βάλουν drones. Θέλαν να βάλουν τα F-35, καθέτω απογείωσης. Τα πήρανε, όχι βέβαια. Διότι είναι υπερήφανος λαός. Δεν δεχόντουσαν να είναι. Να δουλέψουν με την. Να πάρουν Patriots. Τώρα όμως που πήγαν να φάνε τα βλήματα από τους Ιρανούς, τρέξανε στους Patriots.
10: Σωστά.
9: Γι' αυτό, τώρα, σας λέω, κοιτάξτε, η σοβαρότητα περισσεύει στην Τουρκία. Εντάξει, να το πω έτσι.
10: Σωστά.
9: Εντάξει.
10: Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι.
9: Πέστε μου.
10: Η σύνοδος της κορυφής του ΝΑΤΟ, δεν ξέρω, ίσως ο Αλέξανδρος θέλει να σας κάνει και αυτό σε ένα ερώτημα μετά. Η σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ θα γίνει 4 Ιουλίου ή από 4, έτσι δεν είναι?
9: 6 και 7 Ιουλίου.
10: 6 και 7.
9: Στην Άγκυρα.
10: Μπράβο. 4 δεν είναι η γιορτή των Αμερικανών, η επέτειος.
9: 4 Ιουλίου, το άλλο Σάββατο είναι η μέρα της εξαρτησίας.
10: Θα αφήσει λοιπόν την γιορτή και θα πάει στην Άγκυρα.
9: 4 είναι η γιορτή, 5 θα πάρει το αεροπλάνο.
10: Α, δηλαδή θα φύγει αμέσως. Θα φύγει από την γιορτή και μετά αμέσως.
9: 6 το πρωί θα είναι εκεί. Τι, σιγά το πρόβλημα, εντάξει, θα είναι στην Άγκυρα.
10: Άρα δεν κολλείεται δηλαδή από αυτό.
9: Όχι, βέβαια, τι να κολλείεται. Όταν έχει το Air Force One, κολλείεσαι. Πώς θα μετακινηθείς με τίποτα.
10: Έχεις ένα αεροπλάνο που σε πάει παντού και δεν πέφτει κιόλας.
9: Αυτό αφήστε το τώρα λοιπόν. Γι' αυτό,
10: για πείτε μου δύο λόγια για την επέτειο της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας. Με τα μάτια ενός Έλληνα ναυάρχου.
9: Έγινε το 1776 στη Φιλαδέλφια.
10: Ναι. Όχι τη δική μας εδώ, όχι τη Νέα Φιλαδέλφια.
9: Από τον στρατηγό Τζορτζ Ουάσιγκτον. Ο οποίος κήρυξε την ανεξαρτησία των πρώτων 13 πολιτιών της Αμερικής. Δηλαδή των ανατολικών, που αυτές που βλέπουν προς τον Ατλαντικό. Ναι. Εκεί απεφάσισαν ότι αυτές οι 13 πολιτείες οι πρώτες θα φτιάξουν το πρώτο αμερικανικό κράτος, και από εκεί ξεκινήσανε. Αυτό ψηφίστηκε το 1776 και από τότε, στις 4 Ιουλίου, και από τότε ξεκινάει, γιορτάζουν αυτή την εορτή.
10: 250 χρόνια τώρα.
9: Και άρχισε να αναπτύσσεται προς τα δυτικά και νότια και έγινε αυτή που ξέρουμε σήμερα.
10: Ναι, εν τω μεταξύ βλέπω και παλιές φωτογραφίες εδώ εφημερίδων, όπως είναι η Πατρίδα, όπως είναι το Εμπρός, που μιλάνε για τη σημασία αυτών των εορταστικών εκδηλώσεων και τη συμβολή της Ελλάδας.
9: Μα το Σύνταγμα, το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών που ψηφίστηκε τότε και συνεχίζεται, βασιζόταν όλο στις αρχές της δημοκρατίας της αρχαίας Αθήνας.
10: Ναι.
9: Το μην το ξεχνάμε, και αυτό οι Αμερικανοί δεν το ξεχνάνε ποτέ. Εντάξει.
10: Άρα σημαίνει κάτι αυτό για τους Αμερικανούς.
9: Κοιτάξτε, δεν είναι. Όλα αυτά οι Αμερικανοί τα σέβονται. Και βεβαίως, επειδή η παράδοση είναι μια παράδοση 250 χρόνων, θέλουν, καταλαβαίνουν ότι όλα αυτά θέλουν να τα διατηρούν και θέλουν να λένε ότι να, κοιτάξτε, έχουμε και εμείς μια παράδοση, ας πούμε. Εντάξει.
10: Ναι.
9: Λοιπόν.
10: Δεν ξέρω, ναυαρχέ μου, αλλά έχω την εντύπωση ότι η επέτειος αυτή εφέτος θα είναι κάπως διαφορετική μετά τον πόλεμο Ιράν-Αμερικής. Δεν ξέρω. Έτσι είναι.
9: Στην Αμερική δεν καταλαβαίνουν τίποτα από αυτόν τον πόλεμο. Μόνο να ακούς τα κανάλια και τις ειδήσεις, εκεί καταλαβαίνεις ότι κάτι γίνεται. Η υπόλοιπη Αμερική, με συγχωρείτε, δεν δίνει.
10: Δεν τους νοιάζει.
9: Αυτό που κοιτάνε είναι να πέσει, στην Αγγλία το πετρέλαιο, η τιμή του πετρέλαιου, της βενζίνης.
10: Έτσι, αυτό είναι
9: αυτό κοιτάνε. Και να πέσει και να πέσουν και οι τιμές στα σούπερ μάρκετ, γιατί και η ζωή είναι πανάκριβη.
10: Σωστά.
9: Μην φανταστείτε ότι ασχολούνται όπως ασχολούμε θα εμείς. Όχι. Συζήτηση γίνεται πάρα πολύ στα μέσα ενημέρωσης. Αλλά οι Αμερικανοί δεν τους ενδιαφέρει και πολύ τα διεθνή θέματα, τους ενδιαφέρει μόνο η Αμερική.
10: Κάτι θέλει ο Αλέξανδρος να σας πει.
9: Βεβαίως.
11: Ναυαρχέ μου, καλημέρα.
9: Καλημέρα, κύριε
11: Ξάρη. Με μεγάλη προσοχή αυτά που λέτε. Πραγματικά, δηλαδή, κάθε φορά που είμαστε στον αέρα, ακούω και
10: μαθαίνω. Όλοι εγώ, όχι μόνο εσύ.
11: Ακριβώς, όλοι.
9: Καλά, ευχαριστώ για τα καλά λόγια.
11: Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Η σύνοδος του ΝΑΤΟ, γενικότερα βασικά το ΝΑΤΟ, θεωρείται ότι υπάρχει περίπτωση να απαξιωθεί πλήρως μετά τις τελευταίες εξελίξεις και να οδηγηθούμε σε μια λογική ότι η Ευρώπη δημιουργεί το δικό της στρατιωτικό σύστημα μέσω του Ευρωστρατού και η Αμερική να έχει ένα δικό της σύστημα έξω από το ΝΑΤΟ?
9: Είναι δύο ερωτήσεις οι οποίες θα σας απαντήσω. Η πρώτη ερώτηση είναι γιατί έγινε το ΝΑΤΟ.
11: Mm-hmm.
9: Το ΝΑΤΟ έγινε σαν αμυντική συμμαχία να αντιμετωπίσει το σύμφωνο της Βαρσοβίας, την πρώην Σοβιετική Ένωση.
11: Σωστά. Έτσι.
9: Αυτό ήταν η γενοσιοργός αιτία. Έτσι δεν είναι?
11: Mm-hmm.
9: Αφού λοιπόν μετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου ο λόγος υπάρξεως του ΝΑΤΟ δεν υπάρχει.
11: Μάλιστα.
9: Παρέμεινε όμως σαν συμμαχία, διότι είναι μια πολύ καλή συμμαχία η οποία βασίζεται σε κάποιες αρχές και εν πάση περιπτώσει θωρακίζει την Ευρώπη και την Αμερική και γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Με την πάροδο όμως του χρόνου και με την μην ύπαρξη κάποιου σημαντικού αντιπάλου για όλες οι χώρες να μπορούν να συμμετάσχουν οικονομικά το ίδιο, που ήταν το 2% του ΑΕΠ, αυτό έλεγε η αρχική συμμαχία.
11: Mm-hmm.
9: Εντάξει. Αρχίσαν πολλές χώρες να μην πληρώνουν καθόλου. Εμείς, η Ελλάδα,
10: τη συμμετοχή τους εννοείται,
9: που λόγω της απειλής είχαμε ξεπεράσει το 2%.
10: Μες.
9: Είμαστε στο 3,2% του ΑΕΠ. Το ίδιο και η Αμερική.
11: Είμαστε συνέπεις.
9: Εμείς είμαστε όχι απλώς συνεπείς, παρά είμαστε συνεπείς.
11: Υπερβαίνουμε.
9: Και συνεπείς η άλλη χώρα που υπάρχει, η τρίτη χώρα που είναι πάνω από 3%, ξέρετε από τις 32 χώρες, οι τρεις είναι πάνω από το 3%, πέντε είναι μεταξύ 2 και 3 και όλες είναι κάτω από 2. Μάλιστα. Η Τουρκία, παραδείγματος χάρη, είναι στο 1,58 του ΑΕΠ.
10: Μάλιστα.
9: Η Πορτογαλία είναι στο 0,58. Η Ισπανία είναι στο 0,62. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δεν μπορεί να συνεχίσει το ΝΑΤΟ και έρχεται λοιπόν ένας κύριος Τραμπ και λέει: ακούστε, παιδιά, εδώ πρέπει να πληρώνετε όλοι. Το είπα από την πρώτη τη θητεία. Δεν συμμορφωθήκανε. Mm-hmm. Δημιουργούν και αναπτύσσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία και τσιγκλάνε τον Ζελένσκι να πάει σε πόλεμο που ήταν αχρίαστος.
11: Σωστά.
9: Θα μπορούσε να λυθεί με τις συνθήκες του Μίνσκ. Εκεί λοιπόν γίνεται ένας οικονομικός αρμαγεδόνας, αρχίζουν όλοι τα προβλήματα και τώρα έρχεται ο κύριος Τραμπ και του ξαναλέει: παιδιά, κάτι έχουμε πει. Θα μου δώσετε τουλάχιστον εγώ να κάνω πόλεμο στο... Θέλω εγώ να κάνω πόλεμο. Γιατί δεν με αφήνετε, αφού είμαστε σύμμαχοι, να προσγειώνετε τα αεροσκάφη μου. Δεν συμμετέχετε στον πόλεμο προσγειώνοντας μερικά μεταγωγικά αεροσκάφη.
11: Ναι.
9: Του λένε όχι.
10: Πάντως, ναύαρχέ μου, με όλα αυτά που λέτε και είναι πάρα πολύ σωστά, δείχνει ένα πράγμα όλο αυτό το σκεπτικό το δικό σας. Δείχνει ότι το ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή χαροπαλεύει.
9: Σοφέστατα. Μα γι' αυτό είπα, έχετε δίκιο κύριε Σαράκη, ακριβώς αυτό είναι. Γι' αυτό είπα ότι με βάση τις διεργασίες που γίνονται, τις οποίες ξέρει ο κύριος Ερντογάν, δεν ήθελε να χρεωθεί, δεν θέλει να χρεωθεί την αποτυχία μια τέτοια συνόδου.
11: Mm-hmm, mm-hmm.
9: Γι' αυτό και τον κάλεσε, γι' αυτό και τον πήρε προσωπικά. Τώρα προσέξτε, είναι ακόμα ερωτηματικό αν θα πάει, διότι αν είδατε χθες είπε μια φράση, προς το παρόν λέει θα πάω. Προς το παρόν.
10: Μιλάμε ναύαρχε για τον Ερντογάν τώρα, έτσι.
9: Για όχι, μιλάμε για τον Τραμπ. Τραμπ.
10: Ναι, ναι.
9: Η δήλωση που έκανε.
10: Σωστά. Η καινούργια, ναι.
9: Ναι, αυτή που είπαμε χθες, ας πούμε.
10: Ακριβώς. Όπως είπα και πριν, χαροπαλεύει το ΝΑΤΟ.
9: Υπάρχει. Δεν χαροπαλεύει το ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ χαροπαλεύει, αυτό είναι βέβαιο.
10: Υπάρχει όμως πιθανότητα αυτή τη στιγμή ο καθένας να πάρει το βαλτσάκι του και να φύγει.
9: Όχι, όχι, γιατί ο καθένας μόνος του δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μια στρατιωτική απειλή. Και αυτό.
10: Άρα κάτι άλλο θα δημιουργηθεί, αυτό θέλω να πω.
11: Ο Ευρωστρατός ίσως.
9: Ναι,
10: κάτι άλλο θα δημιουργηθεί, λέμε τώρα.
9: Επειδή το ΝΑΤΟ δεν έχει δικά του λεφτά.
10: Σωστό.
9: Λεφτά όμως δικά της έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
10: Άρα εκεί προς τα εκεί πάμε δηλαδή.
9: Βέβαια πάμε προς τα εκεί.
10: Γι' αυτό είχε πει ο Τραμπ, θυμόσαστε, ναύαρχέ μου, το είχαμε πει και εδώ που είχατε έρθει, που εδώ που είχε έρθει, Γιάννη μου, το λέμε και πάντα στις εκπομπές όλες. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε ένα δικό της δυνατό στρατό, ο Ρώσος δεν θα είχε τόσο πολύ μεγάλη για τον εαυτό του ιδέα. Κοιτάξτε, και για τον στρατό.
9: Ο Ρώσος είχε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του και εκεί ήταν βέβαια το λάθος του κυρίου Πούτιν, ότι...
12: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
10: Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ.
9: Καλημέρα,
10: ευχαριστώ, κύριε Κορφούλη.
9: Καλημέρα σας.
10: Γεια σας, Ναυαρχέ.
9: Γεια σας.

0: Λοιπόν, Αλέξανδρε, δεν ξέρω, είδες τι είπε ο Ναύαρχος, έτσι?
1: Ο Ναύαρχος πάντα λέει πολύ σημαντικά πράγματα, κύριε Κοντονή.
0: Μαθαίνουμε, αυτό έχει σημασία.
1: Μαθαίνουμε και επειδή ζούμε στην Ελλάδα, η οποία είναι μια χώρα που αντιμετωπίζει απειλή στρατιωτική, πρέπει πάντα να είναι στην καθημερινότητά μας η ενημέρωση και να γνωρίζουμε τα αμυντικά θέματα επαρκώς.
0: Μα γι' αυτό και οι δαπάνες της Ελλάδας, σύμφωνα με όλα αυτά που λέγονται, είναι πολύ υψηλές ως προς τα θέματα της άμυνας.
1: Ακριβώς. Και δικαίως, κύριε Κοντονή, διότι πάντα όλες οι κυβερνήσεις, οι σοβαρές εννοώ κυβερνήσεις του Ανδρέα Πανδρέου, του Κωνσταντίνου Καραμαλή και οι επόμενες, διατήρησαν αυτό το στάτους πραγμάτων. Δεν μείωσαν τις στρατιωτικές δαπάνες, διότι υπάρχει ένας κίνδυνος εξανατολών, ο οποίος είναι υπαρκτός.
0: Είναι σωστό αυτό, αλλά κάποιοι επιχείρησαν να το κάνουν κάποιοι, έτσι, να το θυμάστε αυτό.
1: Να μειώσουν τις στρατιωτικές.
0: Εντάξει, κάποιοι.
1: Αυτοί που πιστεύουν ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα.
0: Έτσι, μπράβο. Το ζητούμενο είναι άλλο τώρα. Φτάνουμε σε ένα σημείο σήμερα που λέμε, χρειάζεται να βάλουμε το χέρι βαθιά στη τσέπη για την άμυνά μας. Η απάντηση είναι ναι.
1: Είναι ναι. Είναι ναι, διότι, κύριε Κοντονή, όπως τόνισε και ο Ναύαρχος πολύ εύστοχα, οδεύουμε σε ένα νέο σύστημα πραγμάτων,
0: ναι,
1: το οποίο περιλαμβάνει το εξής. Όπως έχουμε ενημερωθεί, το νέο ΕΣΠΑ θα περιλαμβάνει πολύ μεγάλες χρηματοδοτήσεις για οπλικά συστήματα. Αυτό βέβαια ίσως είναι αρνητικό για άλλους τομείς, όπως είναι η ανάπτυξη, όπως είναι η αγροτική οικονομία. Δεν ξέρω, θα φανεί στο προσεχές μέλλον ή πώς αυτό θα υποκαταστηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μέτρα. Αλλά το νέο ΕΣΠΑ περιλαμβάνει πολύ μεγάλα ποσά για οπλικά συστήματα, προκειμένου τα ευρωπαϊκά κράτη να αναπτύξουν τις δικές τους στρατιωτικές δυνάμεις, οι οποίες, εκ των οποίων οι περισσότερες θα είναι πολύ χαμηλά, έτσι. Δεν είναι δηλαδή όπως είμαστε εμείς, που χαλάμε πάρα πολλά χρήματα, έχουμε πολλά στελέχη στο στρατό μας, αξιωματικούς οι οποίοι μπορούν και έχουν την τεχνογνωσία να αντιμετωπίσουν υπαρκτές καταστάσεις. Τα περισσότερα κράτη ζούσαν σε μια λογική στην Ευρώπη ότι δεν υπάρχει πόλεμος, δεν υπάρχει τίποτα. Όμως από τον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο αυτό μετά είδαμε ότι αλλάζει.
0: Έχει
1: Οπότε
0: αλλάξει.
1: Πάμε σε μια νέα εποχή.
0: Μάλιστα. Και εμείς θα πάμε σε πολύ ωραία τραγουδάκια που έχει ετοιμάσει ο Βασίλης Γιάννης μου. Μάλιστα με την λίστα που έχει κάνει ο Άλεξ, ο Ηλιάδης. Πάμε.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουρδούρου Αλεξάνδρου 38, στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
4: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
3: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
4: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210-69454.
4: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
5: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
6: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
7: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
8: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
7: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
8: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
7: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
8: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
2: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
9: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες? Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
2: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά, με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
9: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα?
2: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
9: Τηλέφωνο τηλέφωνο 2721-09711.
2: Ήρυδα Σέρβις και καθάρισες.
10: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
11: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Β, Καλαμάτα.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
12: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
13: Η ώρα είναι 9.
14: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
15: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
16: Το Πασόκ έπρεπε να έχει κάνει με άλμα σε πολλά θέματα, όπως είναι παράδειγμα χάρη η επικοινωνιακή διαχείριση των πραγμάτων. Έπρεπε να έχει επικοινωνήσει καλύτερα το πρόγραμμά του, αλλά είμαι σίγουρος στον δρόμο προς τις εκλογές ότι θα το πραγματοποιήσει, διότι νομίζω ότι είναι το μόνο κόμμα, κύριε Κοντονή, το οποίο πλην της Νέας Δημοκρατίας, θέλω να πω, που κυβερνάει και de facto έχει ένα πρόγραμμα, γιατί αλλιώς δεν θα ήταν κυβέρνηση. Είναι το μόνο κόμμα το οποίο έχει προγραμματική αντιπρόταση έναντι της κυβερνήσεως, διότι όλα τα άλλα κόμματα δεν νομίζω ότι έχουν πρόγραμμα, ούτε στελέχη.
17: Τώρα με πήγες εκεί που ήθελα να σε ρωτήσω. Δηλαδή αυτή τη στιγμή κάποιοι κατεβαίνουν από το τρένο. Και μιλώ ποιοι? Από την κυρία Καριστιανού.
16: Α, για την κυρία Καριστιανού λέτε, okay.
17: Κοιτάξτε, κατεβαίνουν, τρέχουν να φύγουν. Δεν πάνε με ελαφρά πηδηματάκια τρέχοντας.
16: Κύριε Κοντονίτα, ό,τι έρχεται με φόρα φεύγει με φόρα. Δηλαδή θέλω να πω, οι φωτοβολίδες στην πολιτική διαρκούν όσο διαρκεί και το φως τους.
17: Ανεβαίνει και πέφτει.
16: Ακριβώς, δηλαδή μετά από λίγη ώρα σβήνουν.
17: Είναι σαν τα διάτοντες αστέρες οι οποίοι είναι πολύ ψηλά και ξαφνικά πέφτουν. Κάνεις μια ευχή όμως όταν πέφτει.
16: Εντάξει, θα κάνουμε και εμείς.
17: Τέλος πάντων, το θέμα είναι ως εξής, για να το σοβαρολογήσουμε. Δεν μπορεί να κάνεις κόμμα χωρίς να έχεις γραφεία και να συνεδριάζεις με τους συνεργάτες σου, όποιοι και αν είναι αυτοί, σε σπίτια και σε καφετερίες.
16: Πραγματικά.
17: Από ό,τι λένε οι ίδιοι, δεν το λέω εγώ.
16: Πραγματικά, κύριε Κοντονή.
17: Άρα λοιπόν σημαίνει κάτι. Σημαίνει ότι πρέπει τουλάχιστον από εδώ και μετά να γίνουν κάποιες τέτοιες κινήσεις. Εδώ ο Τσίπρας είπε ότι ο τάδε είναι τα στελέχη μου. Πάρτε τους, αυτοί είναι.
16: Ναι.
17: Η κυρία Καριστιανού και δεν είπε κάτι τέτοιο. Και μας παρουσίασε μόνο τρεις. Τον εαυτό της, την κυρία Γρατσία που είναι δικηγόρος της και τον κύριο Αγιογεννό που είναι συναδελφός μου και από εκλεκτό.
16: Και την κυρία Μουτσάτσου.
17: Και την κυρία Μουτσάτσου. Έφυγε. Η κυρία Μουτσάτσου δεν είναι εδώ. Είναι εδώ.
16: Δεν ξέρω, αλλά φέρεται να είναι στελέχος.
17: Μάλιστα.
16: Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Κοντονή, τα κόμματα δεν είναι έτσι. Δηλαδή, ας ξεκινήσουμε από το. Εγώ θεωρώ προσωπικά, σαν Αλέξανδρος, ότι χαρακτηριστικά κομμάτων με την παραδοσιακή δομή που έχουν ηγεσία, στελέχη, κομματική βάση και φίλους, είναι το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία και το ΚΚΕ. Τα υπόλοιπα κόμματα έχουν χαρακτηριστικά προσωποπαγή και έχουν χαρακτηριστικά κομμάτων γιοταχή. Δηλαδή, το κόμμα του κ. Τσίπρα, προσωποπαγές, εάν δεν πάει καλά εκλογικά, Πείτε μου τι θα γίνει, ποια θα είναι η επόμενη κατάσταση. Θα δύσει.
17: Εάν δεν πάει καλά προεκλογικά ή εκλογικά.
16: Εκλογικά λέω, ναι. Εκλογικά.
17: Ο κύριος Τσίπρας θα τα ρίξει σε άλλους. Όχι στον εαυτό του.
16: Δεν έχει σημασία. Δεν θα είναι η πρώτη φορά άλλωστε που θα το κάνει.
17: Αυτό ναι. Άλλωστε έχει τηθεί 5 φορές νομίζω από τον Μητσοτάκη.
16: Ναι. Και άλλη μία 6 δεν έγινε για κάτι. Okay. Τι 5, τι 6. Αλλά θέλω να πω ότι εάν δεν πάει καλά το κόμμα του με τα κριτήρια τα οποία έχει θέσει ο ίδιος ή εν πάση περιπτώσει υπάρχουν αντικειμενικά στην κοινωνία ή οι προσδοκίες που έχει καλλιεργήσει γιατί λέει θέλει να κυβερνήσει. Τι θα γίνει κύριε Κοντώνη. Αυτό το κόμμα δηλαδή θα κλείσει. Δεν υπάρχει διάδοχη κατάσταση.
17: Μα ο ίδιος δεν είπε ότι μέσα σε λίγες ώρες έγινα αρχηγός εκκληματικής αντιπολίτευσης.
16: Όχι, δεν έγινε.
17: Έτσι είπε.
16: Στις δημοσκοπήσεις.
17: Ναι, βάσει των δημοσκοπήσεων.
16: Εντάξει, βάσει των δημοσκοπήσεων το 2023 ήταν πολύ κοντά με τον κύριο Μητσοτάκη και έχασε για 20 μονάδες.
17: Λέω για τώρα.
16: Αυτό. Λέω ότι αυτό που λέει ο κύριος Τσίπρας δεν ευστάθη, κύριε Κοντώνη. Δεν γίνεσαι αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, γίνεσαι αφού του γίνουν εκλογές και σου δώσει ο λαός την εντολή να είσαι αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θεωρώ λοιπόν ότι αν δεν πάει κάτι καλά, αυτό το κόμμα δεν έχει επόμενη μέρα. Διότι είναι συνδεδεμένο με την τύχη του αρχηγού του. Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει στη Νέα Δημοκρατία, δεν συμβαίνει στο ΠΑΣΟΚ, δεν συμβαίνει στο ΚΚΕ. Τα οποία θα συνεχίσουν να υπάρχουν είτε με αρχηγό το Μητσοτάκη, είτε με τον Ανδρουλάκη, είτε τον Κουτσούμπα. Είναι τρία κόμματα τα οποία δεν είναι προσωποπαγή.
17: Αλλάζουν αρχηγούς, σωστό είναι αυτό.
16: Ναι, έχουν βάση, έχουν ρίζες στην κοινωνία. Υπάρχει αίτημα, διαχρονικό αίτημα στην κοινωνία, ώστε να υπάρχουν. Και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού δεν υπάρχει περίπτωση να συνεχίσει την ύπαρξη του αν δεν πάει καλά. Θέλω να πω ότι με τα προσωποπαγή κόμματα, κύριε Κοντονή, δεν νομίζω ότι μπορούμε να ευελπιστούμε σε καλύτερες μέρες. Ίσως πρέπει αυτό να το σκεφτεί το εκλογικό σώμα.
17: Μάλιστα. Και αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι, θα συνδεθούμε και θα συνομιλήσουμε με τον Χρήστο τον Γκρίκα, τον καλό μου φίλο. Είναι ένας άνθρωπος γνώστης της οικονομικής κατάστασης της χώρας. Είναι οικονομολόγος, είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της χώρας. Είναι ο άνθρωπος εκείνος που οι δικηγόροι έχουν όλα τα δικά τους τα οικονομικά, μιλώ για ως φοροτεχνικός. Είναι ο άνθρωπος ο δικός μας. Καλημέρα σας, κύριε Γκρίκα.
18: Καλημέρα κύριε Κοντώνη, καλημέρα στους ακροατές.
17: Σας ευχαριστώ πολύ για την συμμετοχή σας πάντοτε στην εκπομπή.
18: Ευχαριστώ και εγώ.
17: Εγώ θέλω να ξεκινήσω το εγώ, μην το πάρετε προσωπικά έτσι. Να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με αυτό το νέο σχέδιο νόμου για την υπόθεση με την κυρία. Εννοώ για τα σπίτια, για τις δόσεις, τα κοκκίνα δάνεια. Κατσέλη. Νόμος Κατσέλη.
18: Εντάξει κύριε Κοντώνη. Το πώς θα γίνει τελικά η ρύθμιση και τι θα επιλέξει η κυβέρνηση αν την περίπτωση, πώς θα εφαρμόσει την απόφαση του Αρείου Πάγου, μένει να το δούμε στην πορεία. Εγώ πιστεύω ότι η κυβέρνηση κατά κάποιο τρόπο, ναι, μεν μπορεί να ευνηδιάστηκε, αλλά σίγουρα στο πίσω μέρος του μυαλού ήξερε το οικονομικό επιτελείο ότι μπορεί να υπάρξει μια τέτοια εξέλιξη στο θέμα. Και καλό είναι γενικότερα να σεβόμαστε αλλά και να προβλέπουμε τις αποφάσεις των ανωτάτων δικαστηρίων. Αυτό το οποίο όμως έχει σημασία είναι πρέπει γενικότερα να δούμε και την επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα λέει κάποια πράγματα. Λέει κάποια πράγματα σε αυτούς που υπάγονται σε αυτού του είδους τη ρύθμιση και θα περιμένουν την μείωση των δόσεων. Η επόμενη μέρα έχει χιλιάδες υποθέσεις του νόμου Κατσέλη που παραμένουν και δεν έχουν επιληθεί. Και η επόμενη μέρα λέει ότι έχουν δημιουργηθεί μετά τον νόμο Κατσέλη πάρα πολλά χρέη πάλι σε ιδιώτες ανθρώπους οι οποίοι έχουν θέμα με την κατοικία τους και πρέπει να βρούμε μια λύση, μια ρύθμιση. Γιατί κακά τα ψέματα, εγώ όντας απ' έξω, κύριε Κοντονή, εσείς, άμα δούμε τον νόμο Κατσέλη, επί της ουσίας σας έλεγα πρόκειται για μια επιμήκυνση του χρόνου. Πάρα πολλοί κόσμος δεν βρήκε την τελική του λύση μέσα από τον νόμο Κατσέλη. Πάρα πολλές υποθέσεις απλά κέρδισαν, θα λέγαμε, κατά κάποιο τρόπο χρόνο.
17: Έτσι.
18: Οι άνθρωποι δεν χάσαν την κατοικία τους. Δεν είναι το ζητούμενο κάποιος να χάσει την κατοικία του. Σίγουρα το ζητούμενο είναι κάποιος να μπορέσει να ρυθμίσει το χρέος του, να κρατήσει την κατοικία του. Και θα σας έλεγα ότι η κυβέρνηση αυτό θα πρέπει να έχει ως μέλημά της την επόμενη μέρα να μπορέσει να διασφαλίσει τρόπους αποπληρωμής για ανθρώπους που θα μπορούν, είτε με τη μορφή ενοικίου όπως ακούγεται ένα σχέδιο, είτε με οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση, υπάγοντάς την στον εξοδικαστικό μηχανισμό ή οτιδήποτε άλλο, να μπορέσει η κυβέρνηση να βρει μια λύση ώστε οι άνθρωποι να κρατήσουν τις κατοικίες, πληρώνοντας βέβαια αυτό το οποίο τους αναλογεί. Αυτός είναι ο νόμος του δικαίου.
17: Έτσι ακριβώς είναι. Α, θα δούμε εν την πράξη, όπως λένε.
18: Αλλά μην στεκόμαστε, ξέρετε, μόνο γιατί πολλοί κόσμοι ακούει τι θα γίνει τελικά. Αυτή η ρύθμιση αφορά πάρα πολύ κόσμο, αλλά αφορά μια συγκεκριμένη ομάδα που όντως ήταν μέσα στο νόμο Κατσέλη. Εδώ φτάσαν τώρα να κάθονται να αναλύουν αν θα πάρουν χρήματα, τα χρήματα πίσω αυτοί που έχουν αποπληρώσει ήδη το δάνειο του νόμου Κατσέλη. Συγγνώμη τώρα, είναι πολλοί κόσμοι δηλαδή που έχει αποπληρώσει το δάνειο. Μην τρελαθούμε σε αυτή την περίπτωση. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να επιλύσουμε τους ανθρώπους που χρωστάνε το δάνειο, αλλά κυρίως πρέπει να επιλύσουμε και όλες τις περιπτώσεις που δεν είχαν επαφθεί στον νόμο Κατσέλη ή που βρίσκονται στα δικαστήρια, να δούμε τι θα γίνει την επόμενη μέρα με όλους αυτούς που χρωστάνε, κυρίως και την πρώτη κατοικία τους.
17: Ακριβώς. Για να έρθουμε τώρα στα οικονομικά. Βρισκόμαστε αρκετούς μήνες πριν από την έκθεση.
18: Ναι.
17: Και μιλώ για τη ΔΕΘ. Εκεί όπου ο Πρωθυπουργός ενδεχομένως να ανακοινώσει το μισό δώρο, ολόκληρο το δώρο, θα πιεστεί από κάποιους. Το θέμα είναι ότι αυτό είναι προεκλογικό ή ακριβώς βρέθηκαν κάποια χρήματα ή χρηματικά ποσά που πρέπει να τα επιστρέψει στον κόσμο.
18: Τα χρήματα, κύριε Κοντονιέ, βλέπετε ότι δημιουργείται μονίμως ένα υπερπλεόνασμα, έτσι, το οποίο δημιουργείται εσωτερικά από την οικονομία μας και το οποίο βέβαια θα πρέπει να διοχετευτεί είτε στο δημόσιο χρέος, είτε στο να καλυφθούν κάποιες κοινωνικές ομάδες, είτε να δοθούν κάποιες παροχές, είτε να ευνοηθούν επιχειρήσεις. Εγώ διαβάζω βέβαια ότι περίπου ένα δισεκατομμύριο θα αφαιρά τη φετινή έκθεση. Ναι. Το ένα δισεκατομμύριο γενικά με τις προσδοκίες που δημιουργούνται στις εκλογές, σε καμία θεωρώ των περιπτώσεων δεν μπορεί να καλύψει είτε 13η σύνταξη, είτε να καλύψει την προκαταβολή που φωνάζουν οι επιχειρήσεις, είτε το τέλος του επιτιδεύματος που φωνάζουν κάποιοι άλλοι που έπρεπε.
17: Το μισό δηλαδή,
18: και το τέλος του επιτιδεύματος θα σταματήσει. Είτε να καλύψουμε κάποιες κοινωνικές ομάδες, είτε τη μείωση του ΦΠΑ σε κάποιες άλλες ομάδες που ο καθένας φωνάζει και ζητάει. Κύριε Κοντονή, με το 1 δισεκατομμύριο, και αν θέλουμε να έχουμε την οικονομική προσαρμογή έτσι όπως την έχει εξασφαλίσει τα τελευταία χρόνια, θα σας έλεγα, το οικονομικό επιτελείο, δεν νομίζω ότι όλα αυτά μπορούν να επιτευχθούν. Είναι σίγουρα χρονιά, και εμείς είναι σίγουρα χρονιά των εκλογών, και σαν χρονιά των εκλογών, δυστυχώς έχουμε πάντα στο μυαλό μας ότι οι παροχές θα πρέπει να είναι πιο αυξημένες. Είναι αυτό που λέμε το δώστα όλα την τελευταία χρονιά των εκλογών.
17: Μου θυμίζει αυτό το τσουβόλα, δώστα όλα. Αυτό μου θυμίζει δηλαδή τώρα.
18: Αυτό δεν πρέπει όμως να συνεχίσει να συμβαίνει, γιατί έτσι δεν θα μπορέσουμε να βγάλουμε άκρη τελικά και να ρυθμίσουμε κομμάτι της οικονομίας. Εγώ νομίζω ότι το οικονομικό επιτελείο, κυρίως ο κ. Πιερακάκης με τον κ. Πετραλιά, αλλά και στο εφαρμοστικό του κομμάτι ο νέος υφυπουργός οικονομικών, ο κ. Δημήτρης Μαρκόπουλος, νομίζω ότι κάπου...
17: Καλός φίλος και συνάδελφος, καλός είναι, Χρήστο.
18: Για να βγάλουν μια καλή λύση,
17: ναι,
18: για το κομμάτι.
17: Πάντως ο φίλος μου, ο κ. Μαρκόπουλος, είναι καλός φίλος, πολύ φίλος καλός, και καλό παιδί ως προς τη δημοσιογραφία. Βέβαια με τα οικονομικά δεν ξέρω πώς θα πάει, νομίζω ότι θα τα πάει καλά. Άλλωστε δίπλα στο Πιερακάκη θα μάθει.
18: Αυτό ξέρω και αυτό που βλέπουμε είναι σίγουρα ο Δημήτρης ο Μαρκόπουλος δεν κρύβεται πίσω από τις λέξεις ή οτιδήποτε άλλο. Βγαίνει μπροστά, έχει το λόγο του, θέλει να πει κάποια πράγματα, θα δούμε τι θα εφαρμόσει. Δεν περνούν και όλα από τα χέρια των υπουργών. Είναι κυρίως υπεύθυνος για τη φορολογική πολιτική. Εντάξει, έχει κάποια κομμάτια να διευθυνθεί.
17: Υπεύθυνος για το φορολογικό είναι.
18: Όλοι μπορούν να προσφέρουν.
17: Είναι υπεύθυνος για το φορολογικό, δεν είναι έτσι?
18: Ναι, ακριβώς.
17: Άρα σημαίνει ότι κάποιες αλλαγές θα κάνει, κάποιες τροποποιητικές, πώς θα λέτε εκεί.
18: Εμείς ήδη στην επιτροπή που έχουμε, στην Επιτροπή Αλλαγής με πρόεδρο τον Γιώργο του Χριστόπουλο, την Τετάρτη έχουμε συνάντηση με τον Δημήτρη Μαρκόπουλο, θα έρθει στην Επιτροπή έτσι και θα ζητήσει από ό,τι γνωρίζω και από ό,τι καταλαβαίνω, θα ζητήσει κάποια μέτρα που αφορούν το κομμάτι της ΔΕΘ. Δηλαδή, ήδη έχει ξεκινήσει σοβαρή επεξεργασία αυτή τη στιγμή το οικονομικό επιτελείο για να δούμε το Σεπτέμβριο τι θα ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό όσον αφορά το κομμάτι της ΔΕΘ.
17: Άρα εσείς θα κάνετε και κάποιες προτάσεις.
18: Σαφώς θα κάνουμε προτάσεις. Αυτός είναι ο σκοπός της Επιτροπής. Είναι επιτροπή που είναι από αρκετά μέλη της αγοράς, σχεδόν από όλο το φάσμα της αγοράς, και θα γίνουν κάποιες προτάσεις όσον αφορά τις επιχειρήσεις. Και βέβαια, βασική μας πρόταση, το λέω κύριε Κοντονή, εγώ το ανακοινώνω, ότι θα ζητήσουμε για μια λύση όσον αφορά το κομμάτι της αυξημένης προκαταβολής φόρου του 80%.
17: Αυτό τι σημαίνει, να το εξηγήσουμε στον κόσμο?
18: Αυτό σημαίνει ότι θα ζητήσουμε τη μείωση της προκαταβολής, γιατί θεωρούμε ότι λόγω της έλλειψης παραγωγικότητας της οικονομίας, σε κάθε περίπτωση είναι ανασταλτικός παράγοντας η αυξημένη προκαταβολή του 80%. Αγαπητέ Γιώργο Κοντονή, είναι μεγάλος συντελεστής προκαταβολή φόρου του 80% με τόσο μειωμένη την παραγωγικότητα. Άρα θεωρούμε ότι θα πρέπει να βρεθεί μια λύση όσον αφορά το κομμάτι του 80% της προκαταβολής φόρου.
17: Ναι. Αλλάζουν λοιπόν οι κανόνες για την φορολογική ενημερότητα.

0: στην ΑΔΕ είναι κάτι το οποίο γίνεται σε πάρα πολύ σύντομο χρόνο πλέον.
1: Και αυτό νομίζω έχει και μια επίπτωση και για τους άλλους, για να το τρέξουν περισσότερο, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς.
1: Άρα λοιπόν θα υπάρξουν νέοι κανόνες.
0: Θα υπάρξουν νέοι κανόνες, γενικά υπάρχουν, έχουν εφαρμοστεί τα τελευταία χρόνια. Ανεξάρτητα αρχή δημοσίων εσόδων τρέχει τα προγράμματά της, έτσι ώστε γρήγορα να μπαίνουν τα χρήματα στον κόσμο. Αυτό γίνεται, δεν γίνεται το τελευταίο χρονικό διάστημα. Νομίζω ότι και μέσω της εξυπηρέτησης πλέον το MyPoint, δηλαδή σημεία που έχει ανεξάρτητα αρχή δημοσίων εσόδων, προσπαθεί γενικότερα να είναι κοντά στο φορολογούμενο. Γιατί έχουμε μπει σε μια μεγάλη πλέον περίοδο που έχει δημιουργήσει ψηφιοποίηση και εκεί ο κόσμος θέλει βοήθεια γενικά στο πώς θα διαχειριστεί τις πλατφόρμες. Εμείς, σαν λογιστές φοροτεχνικοί, το γνωρίζετε ότι κάνουμε επαρκώς τη δουλειά μας, είμαστε κοντά στο φορολογούμενο, αλλά σίγουρα χρειάζονται και σημεία μέσα στην Αθήνα, γιατί έχουν ανακοινωθεί 7-8 σημεία πλέον μέσω του MyPoint που θα μπορεί ο φορολογούμενος να πηγαίνει και να βρίσκει λύσεις όσον αφορά το κομμάτι της διαχείρισης με τις πλατφόρμες. Γιατί πλέον όλη η επιδοματική πολιτική, τα πάντα περνάνε μέσα από πλατφόρμες ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων.
1: Και αυτό είναι πολύ σπουδαίο, όπως το λέτε, κύριε Κρήκα. Χρήστο μου, για πες μου κάτι άλλο όσον αφορά την οικονομική κατάσταση αυτή τη στιγμή που υπάρχει. Δεν ξέρω, αλλά λένε πολλοί πως υπάρχουν χρήματα, μιλώ για τους πολιτικούς, που θα έπρεπε να δοθούν στο λαό. Και έρχεται τώρα ο Τάδε και λέει: εγώ θα δώσω εκείνα, εγώ θα δώσω τάλα, εγώ θα δώσω ελεύθερη κυκλοφορία στον κόσμο μέσω των μαζικής μεταφοράς των μέσων. Εγώ. Το ζητούμενο είναι από πού θα βγουν όλα αυτά.
0: Εμείς πρέπει να λέμε, το κάνουμε χρόνια τώρα, αγαπητέ Γιώργο Αντωνίου, πρέπει να λέμε την πραγματικότητα.
1: Έτσι.
0: Και η πραγματικότητα λέει το εξής. Και σύμφωνα με τις τελευταίες εκθέσεις που υπάρχουν, η χώρα μας έχει πολύ χαμηλή παραγωγικότητα, δεν παράγει, αυτό είναι ξεκάθαρο, αυτό θα πρέπει να βελτιώσουμε από το οικονομικό επιτελείο, που θα πρέπει να τονώσουμε την παραγωγικότητα. Κάποια στιγμή ακόμη και η αύξηση των κατώτατων μισθών δεν θα συμβαδίζει με την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων, γιατί μπορεί να δημιουργηθεί ένα πρόβλημα στο μέλλον. Πρέπει να έχουμε αύξηση παραγωγικότητας, θα πρέπει να ρυθμίσουμε το κομμάτι της εργασίας, και έτσι ώστε να μπορέσουμε να δημιουργηθεί πραγματικά καινούριο χρήμα και να μην αφορά μόνο, που πολύ σωστά γίνεται αυτή τη στιγμή, από την ύσπραξη φόρων μέσω των διαδικασιών της ψηφιοποίησης από ανθρώπους οι οποίοι ναι, φοροδιαφεύγουν ή οτιδήποτε άλλο. Η αύξηση παραγωγικότητας, το λένε όλες οι εκθέσεις οι οποίες δημοσιεύονται στην Ελλάδα, είτε το ΙΟΒΕ, το είπε ο κύριος Στουρνάρας, ο διοικητής, όλοι αναφέρουν για αύξηση παραγωγικότητας. Η παραγωγικότητα θα πρέπει να ανέβει, η παραγωγικότητα της εργασίας δεν θα πρέπει να μένει στάσιμη, θα πρέπει η παραγωγή των εργαζομένων να, και αυτή να πηγαίνει προς τα πάνω, αλλά τα πάντα εξαρτούνται από την επιχείρηση. Ο εργαζόμενος, για να πάρει καλύτερο μισθό, θα πρέπει η επιχείρηση να είναι πιο παραγωγική. Οι συνθήκες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη χώρα μας, στην παραγωγικότητα της εργασίας, στην ανάπτυξη της βιομηχανίας ή οτιδήποτε άλλο αφορά και την εξαγωγή μας, αλλά και τον τρόπο που παράγουμε, σίγουρα έχει μείνει πίσω όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Πρέπει να γίνει μια προσπάθεια εμείς να αυξήσουμε την παραγωγικότητα. Χωρίς αύξηση παραγωγικότητας δεν μπορούμε να προσδοκάμε πράγματα. Και επίσης δεν μπορούμε να μοιράζουμε ή να διαχειριζόμαστε χρήμα προς τις ομάδες οι οποίες έχουν κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα. Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Μάλιστα. Να κρατήσουμε ότι αυτό είναι το ζητούμενο και να προσπαθήσουμε αύριο να πούμε περισσότερα, κύριε Κρήκα.
0: Ευχαριστώ
1: πολύ.
0: Βεβαίως.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα, κύριε Κρήκα. Γεια σας.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι με τον φίλο μου τον Αλέξανδρο Αλεξανδράκη. Ακούσαμε τα της οικονομίας. Εγώ να ρωτήσω κάτι. Τι βιομηχανία έχει η Ελλάδα ως προς το εξωτερικό? Δηλαδή τι παράγει, τι προϊόν είναι αυτό που θα το βγάλουμε και θα είναι ωραίο για το εξωτερικό? Τα παπούτα μας τα παίρνουν αυτοί
1: και μας τα ξαναπουλάνε.
0: Τα συσκευάζουν και τα ξαναφέρουν στην Ελλάδα.
1: Ακριβώς.
0: Είναι έτσι ή όχι?
1: Ακριβώς έτσι είναι και κοντά. Το βασικό μας προϊόν, όπως γνωρίζετε όλοι, είναι ο τουρισμός. Ο τουρισμός μας όμως, κύριε Κοντονή, πάσχει με την έννοια ότι απευθυνόμαστε σε χαμηλού επίπεδου αγορές, χαμηλής αγοραστικής δύναμης. Προφανώς επηρέασαν και οι γεωπολιτικές συνθήκες με τους πολέμους, δηλαδή χάσαμε τη ρωσική αγορά. Η αμερικανική αγορά δεν ξέρω κατά πόσο θα επηρεαστεί από τα τελευταία γεγονότα με τον πόλεμο.
0: Εγώ έβλεπα για να κάνει τις κουβέντες μας και για να σου δώσω να πεις κάτι παραπάνω. Έβλεπα χθες την τηλεόραση που έδειχναν τα παιδιά για τον τουρισμό πάνω εκεί στη Χαλκιδική. Ένας τουρισμός που αυτή τη στιγμή ήταν Βαλκάνιος, δηλαδή Βουλγαρία, Ρουμανία,
1: Ρωσία.
0: Ρωσία όχι.
1: Δεν είχε Ρωσία?
0: Πολύ λιγότερους.
1: Γιατί θυμάμαι στη Χαλκιδική όταν είχα πάει, κύριε Κοντονή, είχε πολλές ρωσικές επιγραφές.
0: Είχαν χρήμα.
1: Είχαν.
0: Αυτοί όμως που έρχονται τώρα δεν έχουν χρήμα.
1: Ακριβώς.
0: Και το λένε ποιοι επιχειρηματίες, το λέω εγώ.
1: Αλήθεια είναι, το έχω ακούσει και εγώ. Αυτό είναι θέμα marketing. Είναι...
0: Τώρα στη βάλα, αυτό... πώς το λένε, πάνω στη
1: Χαλκιδική. Δεν πουλάμε σωστά, κύριε Κοντονή, το πολύ καλό προϊόν που έχουμε στο σωστό target group, στο σωστό κοινό, στις σωστές χώρες, στα σωστά αγοραστικά κοινά.
0: Προσπαθούμε να το δώσουμε bill μπαρά, που είναι
1: ακριβώς.
0: Να το ξεφορτωθούμε δηλαδή.
1: Αυτό προσπαθούμε για να διατηρήσουμε την όποια βιωσιμότητά μας. Προσπαθούμε να κάνουμε το minimum απλά για να διατηρήσουμε τη βιωσιμότητα του προϊόντος. Όχι για την ανάπτυξή του. Που αυτό είναι μεγάλο λάθος.
0: Και λάθος και κακό.
1: Πολύ κακό.
0: Πάμε, Βασίλη.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
3: Όλοι την προσκυνάνε.
2: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
3: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
4: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
5: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
4: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
5: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 2721 087164.
5: Ανοιχτά όλη μέρα.
4: Pet Market Σπυρόπουλος.
5: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
6: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων. Έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
7: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
8: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
8: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
7: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
8: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
7: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
8: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
9: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
10: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
11: Η ώρα είναι 9:30.
12: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
13: Έχουμε Αλφα παντού.
12: Δηλαδή?
13: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
14: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
15: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
16: Συγωνίσου.
17: Δική χρειά η ηγεσία τους, κατά τη γνώμη μου.
18: Κάποιοι άλλοι είναι ηγέτες. Το ζητούμενο είναι αν αυτοί οι ηγέτες μπορούν να ανταποκριθούν στο ρόλο ενός ηγέτη.
17: Κοιτάξτε να δείτε, και ο Κιμ Γιονγκ Ουν μπορεί να θεωρηθεί ηγέτης για τη Βόρεια Κορέα. Ναι. Αλλά το αποτύπωμα για τους πολίτες τους οποίους διοικεί είναι πάρα πολύ κακό. Θέλω να πω ότι χρειαζόμαστε ένα νέο πρότυπο ηγετών, το οποίο σίγουρα να αντλεί τα θετικά χαρακτηριστικά των παλαιότερων ηγεσιών, του παλαιότερου τύπου ηγεσίας, να έχει πυγμή, να έχει κύρος, να έχει αποφασιστικότητα, αλλά παράλληλα για να είσαι πλέον ηγέτης, κύριε Κοντονή, πρέπει να έχεις τη δυνατότητα, γιατί είναι τόσο πολύπλοκη πλέον η ζωή που δεν γίνεται ένας άνθρωπος να γνωρίζει τα πάντα, να γνωρίζει οικονομία, να γνωρίζει από νέες τεχνολογίες, να γνωρίζει όλα εκείνα τα οποία απαιτούν τη γνώση τους για να διοικήσεις. Πρέπει να έχεις λοιπόν τη δυνατότητα να διαβλέπεις και να διαλέγεις ανθρώπους εξειδικευμένους, κατάλληλους δίπλα σου, ώστε όλοι αυτοί να συνθέτουν.
18: Το δικαίωμα να πω το εξής, ότι ποιος είναι ο κατάλληλος στην κατάλληλη θέση? Υπάρχουν σήμερα? Όχι. Ένας γιατρός μπορεί να είναι περιπτεράς εφόσον δεν έχει διοριστεί ακόμα. Ναι ή όχι? Ένας δικηγόρος που δεν έχει κάνει ακόμα την πρακτική του μπορεί να οδηγεί ταξί? Ναι ή όχι? Άρα λοιπόν, πώς είναι δυνατόν να έχουμε τον κατάλληλο στην κατάλληλη θέση?
17: Γι' αυτό δεν είναι όλοι ηγέτες. Γιατί για να είσαι ηγέτης πρέπει να έχεις τη δυνατότητα να διαλέξεις τους κατάλληλους ανθρώπους γύρω σου. Γιατί για να ξέρεις, για να έχεις τους ανθρώπους να επιλύσουν τα προβλήματα στην υγεία, Φερρυππίν, πρέπει να βρεις έναν άνθρωπο εξειδικευμένο που να γνωρίζει τα προβλήματα της υγείας και να έχει λύσεις για τα προβλήματα της υγείας. Το ίδιο στην παιδεία.
18: Ακριβώς. Έχουμε δει πολλά κινηματογραφικά έργα, Αλέξανδρε, που δείχνουν τον υπουργό μέσα και απ' έξω όλους τους άλλους, οι οποίοι τι κάνουν? Παίρνεις τηλέφωνο εσύ και λες: μπορώ να μιλήσω με τον υπουργό? Συσκέπτεται, σου λέει ο υπουργός τώρα, με τον εαυτό του. Είναι σε σύσκεψη με τον εαυτό του. Και βλέπεις μέσα τον υπουργό, τον δείχνει η εικόνα στον κινηματογράφο, και είναι αλήθεια αυτό, να λύνει σταυρόλεξο. Άρα λοιπόν, εάν από εκεί δεν βρεθεί λύση, τι εννοώ? Εννοώ ότι πρέπει οι πολιτικοί να αλλάξουν τακτική. Πρέπει οι πολιτικοί να αφήσουν ανοιχτά τα γραφεία τους για τον κόσμο. Δηλαδή δεν μπορείς να έρχεσαι στην αρχή και να μου ζητάς την ψήφο μου και όταν εγώ σε ψηφίσω μου κλείσει την πόρτα.
17: Ακριβώς. Αυτό που λέτε, κύριε Κοντονή, είναι πολύ σημαντικό, διότι όταν δεν αντιλαμβάνεσαι τα προβλήματα της κοινωνίας, δεν μπορείς και να τα λύσεις. Πώς όταν είσαι κλεισμένος σε ένα γραφείο θα γνωρίζεις τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος? Πώς θα τα νιώσεις? Και θέλω να πω και το εξής. Στην Ελλάδα βλέπουμε ένα παροχημένο επίπεδο ηγεσίας. Ένα επίπεδο το οποίο θυμίζει παλαιότερες εποχές, αλλά την αρνητική τους χρειά. Τι θέλω να πω? Ο συγκεντρωτισμός, κύριε Κοντονή, όταν παραδείγματος χάρη ένα πρόσωπο γίνεται υπουργός και παίρνει όλα τα πάντα πάνω του, το πιθανότερο είναι να αποτύχει. Άρα τι χρειάζεται, γι' αυτό μίλησα πριν, ότι πρέπει να βρει τους κατάλληλους συνεργάτες και ανθρώπους.
18: Ναι.
17: Χρειάζεται διάκριση των εξουσιών.
18: Άλλωστε τον από μέσα ή απ' έξω τον κάνουν.
17: Ακριβώς. Χρειάζεται διάκριση των εξουσιών, κύριε Κοντονή. Και όπως βλέπουμε και από το επιτελικό κράτος σήμερα, το οποίο τι είναι, ένα συγκεντρωτισμός στο Μαξίμου. Και παλαιότερες κυβερνήσεις όμως το κάνανε αυτό. Για να είμαστε δίκαιοι, δεν το κάνει μόνο η σημερινή κυβέρνηση αυτό. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα παροχημένο και αποτυχημένο μοντέλο διοίκησης. Πρέπει να πιστέψουμε στις δυνάμεις μας, πρέπει να βρούμε τους κατάλληλους ανθρώπους, να τους εμπιστευτούμε. Γιατί η δημοκρατία τι είναι? Η δημοκρατία είναι να διοικείται μια χώρα από πολλούς και ικανούς.
18: Η δημοκρατία σημαίνει εναλλαγή των εξουσιών.
17: Ακριβώς. Και η διάκριση των εξουσιών.
18: Έτσι. Ευχαριστώ πολύ, Αλέξανδρε. Πάρα πολύ σπουδαία.
17: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιώργο μου.
18: Αλέξανδρος Αλεξανδράκης, από τα νέα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Να ευχαριστήσω τον Βασίλη Κερασίμο, γιατί χωρίς τη δική του βοήθεια δεν θα μας ακούγατε. Βασίλη, εμείς θα τα πούμε αύριο.
16: 7
18: Νταν. Από τον Γιώργο Κοντονή, που έχει την ευθύνη, την επιμέλεια και την παρουσίαση, να είστε καλά, να περνάτε καλά, να αγαπάτε τον εαυτό σας, γιατί αν δεν αγαπήσετε τον εαυτό σας, δεν αγαπάτε πλέον κανένα. Μην φεύγετε όμως, μείνετε εδώ, διότι ακολουθεί αμέσως τώρα η κυρία Φιλοθέη Μακρυδάκη, απλά φορολογικά, με τη Φιλοθέη. Φιλοθέη, καλημέρα!

0: και ξεκινάμε τώρα την εκπομπή που μεταφράζει ουσιαστικά τους νόμους σε απλά ελληνικά. Γνωριζόμαστε καιρό τώρα, είμαι η Φιλοθέη και για την επόμενη μισή ώρα θα απαντήσουμε μαζί στα φορολογικά, οικονομικά και ασφαλιστικά σας ερωτήματα που απασχολούν κάθε ελληνικό νοικοκυριό και επιχείρηση. Γιατί η οικονομία, τι λέμε μαζί κάθε Σαββατοκύριακο εδώ, ότι είναι η καθημερινότητά μας, το εισόδημά μας, το σπίτι μας, η επιχείρησή μας, και εδώ μιλάμε απλά, ξεκάθαρα, με αλήθειες. Θα πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε, να απαντήσουμε στα ερωτήματα που μας στέλνετε. Το κινητό μου για μια ακόμα φορά είναι στη διάθεσή σας. Μπορείτε να μου στέλνετε μηνύματα είτε κανονικά SMS είτε στο Viber, όπως εσείς θέλετε και διευκολύνεστε, στο 6944 71 0019, και να σας ευχαριστήσω για την πολύ μεγάλη συμμετοχή σας. Ωστόσο όμως, πριν ξεκινήσω τις ερωτήσεις σας, αυτό το Σάββατο θα ήθελα να κάνω μια μικρή αναφορά σε μια εκδήλωση που έγινε προχθές την Πέμπτη το βράδυ. Είχα την τιμή να παρευρεθώ σε μια εξαιρετική συνάντηση ανθρώπων της προσφοράς στο ξενοδοχείο Grand Hyatt, εκπροσωπώντας τον Φιλανθρωπικό Σύλλογο Αγία Φιλοθέη Αρχόντισσα των Αθηνών, όπου είμαι πρόεδρος, και σε αυτό το σύλλογο πάλι θέλω να εκφράσω τη συγκίνησή μου και τις ευχαριστίες μου, διότι με το που ανακοινώθηκε ο σύλλογος σπεύσατε να τον αγκαλιάσετε και με κάθε τρόπο έχετε συμμετάσχει εσείς οι ίδιοι στις διαδικασίες και στις δράσεις του Συλλόγου, με τις προσφορές σας και με όλα αυτά τα πράγματα που μας δίνετε κάθε φορά για να τα μεταφέρουμε στα διάφορα ιδρύματα. Προχθές λοιπόν ήταν μια βραδιά αφιερωμένη στη φιλανθρωπία και την αλληλεγγύη που διοργάνωσε το Κοινοφελές Ίδρυμα Μοιράζομαι και ο πρόεδρος, ο κύριος Γιώργος Σιούφας. Επίτιμος προσκεκλημένος ήταν ο κύριος Σαντγκούρου Σρι Μαντουσούνταν Σα, ιδρυτής του ανθρωπιστικού κινήματος One World, One Family Mission, ο οποίος κάνει ένα σπουδαίο παγκόσμιο έργο προσφέροντας δωρεάν υγεία και εκπαίδευση. Ήταν συγκινητική βραδιά και ευχάριστη, γιατί είχε και μουσικές νότες που τη συνόδευσαν, και οφείλουμε να πούμε ότι όλα όσα συμβαίνουν στον κόσμο μας και αφορούν την προσφορά, την αλληλεγγύη, πάντα βοηθούν στο να γίνουμε όχι απλά καλύτεροι άνθρωποι, όχι πια απλά μια καλύτερη κοινωνία, αλλά να μπορέσουμε να κατανοήσουμε έτσι με αυτόν τον τρόπο και εμείς τα προβλήματα των άλλων, και αμή τι άλλο η οικονομία, επειδή είναι το άλφα και το ωμέγα στο να μπορέσει ένας άνθρωπος να ζήσει καλά τη ζωή του, σου δίνει την τριβή για να καταλάβεις τι πραγματικά είναι αυτό το οποίο πρέπει να αλλάξει, γιατί πάντα η θεωρία είναι διαφορετική από την πράξη, και πρωτοβουλίες που έχουν να κάνουν με την φιλανθρωπία και με την αλληλεγγύη μας γεμίζουν ελπίδα και μας θυμίζουν τη δύναμη της προσφοράς. Αύριο το απόγευμα, με την ευκαιρία αφού συνομιλούμε εδώ στο ραδιόφωνο τώρα και με ακούτε, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι στο Λύριο Παιδικό Ίδρυμα είναι μια εξαιρετική εκδήλωση από τα παιδιά, μια θεατρική παράσταση που όλοι είστε καλεσμένοι, και μην ξεχνάμε ότι τα παιδιά μας είναι το μέλλον μας. Μιλάμε συνέχεια για οικονομία, μιλάμε για το πώς θα ζήσουμε καλύτερα. Για να ζήσουμε εμείς καλύτερα πρέπει να επενδύσουμε στους νέους ανθρώπους, στα χέρια αυτών που θα έρθει αύριο η κοινωνία, και πρέπει να έχουν την δυνατότητα να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες της. Θα ήταν χαρά και τιμή εγώ σαν πρόεδρος του Συλλόγου μαζί με μέλη του Συλλόγου Αγία Φιλοθέη Αρχόντισσα των Αθηνών, γιατί μην ξεχνάμε, καλή είναι η φορολογική ιδιότητα, αλλά δεν πρέπει να αφήνουμε στην άκρη ποτέ τον συνάνθρωπο. Πώς γίνεται άλλωστε να το κάνουμε αυτό, μιλώντας για την οικονομία και μιλώντας διαρκώς για τα νέα μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν για να μπορέσουμε να ζήσουμε καλύτερα. Αν ξεχνάμε αυτό το πολύ σημαντικό που σε κάποιους μπορεί να ακούγεται συνηθισμένο. Αν ξεχνάμε το τι πρέπει να κάνουμε για τους μικρούς ανθρώπους που έρχονται δίπλα μας και που σιγά σιγά αυτοί θα λάβουν τα ημεία για να προχωρήσουν. Έτσι λοιπόν, όσοι θέλετε μπορείτε αύριο να παρευρεθείτε. Θα είναι μια πάρα πολύ σημαντική και όμορφη εκδήλωση και να ξέρετε ότι όταν προσφέρουμε γεμίζουν τα χέρια τα δικά μας. Όταν δίνουμε γεμίζει η καρδιά μας. Ας περάσω λιγάκι λοιπόν τώρα και στα οικονομικά, στις δικές σας ερωτήσεις που έρχονται βροχή καθώς σου μιλάμε. Ευχαριστώ τον κύριο Κώστα, την κυρία Ελένη, την κυρία Μαρία. Βλέπω εδώ μηνύματα. Θα έρθουν αύριο και στο Λύριο Ίδρυμα για την εκδήλωση. Με ρωτάτε πού βρίσκεται. Το Λύριο Ίδρυμα, λοιπόν, να σας ενημερώσω ότι βρίσκεται στο Νέο Βουτσά. Εκεί οι άνθρωποι ζουν αποκλειστικά και μόνο με τις κινήσεις των συμπολιτών. Δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη, κάποιο συγκεκριμένο σημείο ή τρόπο από τον οποίο προμηθεύονται τα προστοζήν. Είναι όλα από τους ανθρώπους που πηγαίνουν εκεί, που επισκέπτονται το Ίδρυμα και με χαρά και αγάπη για τα παιδιά που βρίσκονται εκεί προσπαθούν να συνάδουν. Εκεί, όπως λέει και η φίλη Μαρία που μου έστειλε τώρα μήνυμα, ναι, υπήρχε ένα γυροκομείο το οποίο όμως κάει και τότε με τις φωτιές στο μάτι και δεν υφίσταται πλέον, δεν μπορεί η μονάδα να αντικατασταθεί, έχει καεί ολόκληρο το οίκημα. Ας ελπίσουμε ότι στο μέλλον ίσως μπορέσει να ξαναλειτουργήσει, αλλά πρέπει να συνδράμουμε όσο περισσότερο μπορούμε και όσο περισσότεροι άνθρωποι γίνεται, προκειμένου να ξαναλειτουργήσει. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή φιλοξενούνται μόνο τα νεαρά παιδιά που έχουν να κάνουν ηλικίες, με ρωτάει ο κύριος Δημοσθένης εδώ, από ηλικίες από 5 μέχρι 22 ετών περίπου. Λοιπόν, αγόρια και κορίτσια. Ας περάσω στα δικά σας ερωτήματα, να πούμε για τα φορολογικά μας, γιατί η ώρα τρέχει αμήλικτα και οι ερωτήσεις σας έρχονται βροχή. Όσα δεν προλάβω να πω σήμερα θα τα συζητήσουμε αύριο. Έχουμε λοιπόν τον κύριο Γιώργο από τη Νέα Σμύρνη, ο οποίος ρωτάει: έχω ένα εισόδημα 10.000 ευρώ, αλλά διαθέτω αυτοκίνητο 2.000 κυβικών. Θα φορολογηθώ με βάση τα πραγματικά μου εισοδήματα ή τα τεκμήρια? Κύριε Γιώργο, τα τεκμήρια εξακολουθούν να ισχύουν, υφίστανται, ωστόσο υπάρχουν συζητήσεις και αλλαγές που οδηγούν στη μείωση των τεκμηρίων για κατοικίες και οχήματα, κάτι που αναμένεται, όπως αντιλαμβάνεστε, να ελαφρύνει αρκετούς φορολογούμενους. Επομένως, εάν το τεκμαρτός εισόδημα είναι υψηλότερο από το πραγματικό, θα φορολογηθείς με βάση το τεκμαρτό. Τι γνωρίζουμε ότι ισχύει? Έρχεται λοιπόν το κράτος, φίλες και φίλοι, και μας ρωτάει: ποιο είναι το πραγματικό σου εισόδημα, τι είναι το πραγματικό εισόδημα? Το πραγματικό μας εισόδημα είναι αυτό που μπαίνει στη τσέπη μας κάθε μήνα. Αν εργάζομαι και έχω ένα μισθό, αν είμαι συνταξιούχος και έχω τη σύνταξή μου, αν εισπράττω ενίκεια, τα εισοδήματα από τα ενίκεια. Αυτό είναι το πραγματικό εισόδημα. Το τεκμαρτό εισόδημα είναι οι κατοικίες που έχω στο όνομά μου, τα ακίνητα γενικότερα. Αν έχω αυτοκίνητο, τα κινητά που έχω, όλα αυτά λοιπόν τα τεκμαρτά εισοδήματα έρχονται και αθροίζονται. Και για παράδειγμα, αν εγώ έχω ένα εισόδημα από μισθωτή εργασία το μήνα, το οποίο είναι 1.000 ευρώ και το έτος είναι 12.000 ευρώ, και από την άλλη τα ετήσια τεκμαρτά μου εισοδήματα, έχω ένα σπίτι στο όνομά μου, έχω δύο αυτοκίνητα, διαθέτω και κάποια άλλα τεκμαρτά εισοδήματα και τα τεκμαρτά μου είναι για παράδειγμα 14.000 ευρώ, επειδή τα 12 που μπαίνουν στην τσέπη τα πραγματικά είναι μικρότερα από τα 14.000 τα τεκμαρτά, θα φορολογηθώ στα τεκμαρτά. Αν συμβαίνει το αντίστροφο, δηλαδή έχω 12.000 πραγματικό εισόδημα στη τσέπη, αλλά τα τεκμαρτά μου, το τεκμαρτό μου εισόδημα είναι 8.000 ευρώ, θα φορολογηθώ στις 12.000 το πραγματικό εισόδημα. Η θέση δική μου εδώ και η σκέψη είναι ότι η φορολόγηση με τεκμήρια πρέπει σταδιακά να αντικατασταθεί από πραγματικά οικονομικά δεδομένα και όχι από υποθέσεις για την οικονομική δυνατότητα του πολίτη. Σκεφτείτε λιγάκι, όταν είχαμε την κρίση πριν από χρόνια και κάποιοι άνθρωποι κληρονομούσαν ακίνητα τα οποία δεν μπορούσαν να τα συντηρήσουν, και όχι μόνο δεν μπορούσαν να τα συντηρήσουν, αλλά δεν μπορούσαν να καλύψουν και το τεκμήριο αυτών των ακινήτων, γιατί το πραγματικό τους εισόδημα ήταν μικρότερο από το τεκμαρτό, είχαν προχωρήσει στη διαδικασία της πώλησης, της μεταβίβασης αυτών των ακινήτων. Εδώ λοιπόν πρέπει να σταθούμε στο γεγονός ότι δεν μπορεί να έρχεται το κράτος και να λέει σε έναν άνθρωπο που έχει μια κληρονομιά α και προσπαθεί να την κρατήσει ο ίδιος και να μην την μεταβιβάσει, να μην την πουλήσει, να του πει ότι εγώ σε φορολογώ με βάση τα τεκμαρτά σου και ας αυτά τα τεκμαρτά εισοδήματα δεν σου δίνουν κάποιο πραγματικό εισόδημα στην τσέπη σου. Πάμε λιγάκι στην κυρία Μαρία από την Λάρισα, η οποία ρωτάει. Έχω ένα διαμέρισμα που νοικιάζω. Θα αλλάξει φορολογία στα ενίκια? Μαρία, στο τραπέζι βρίσκονται νέες φορολογικές παρεμβάσεις για τα εισοδήματα από ενίκια με στόχο την ελάβρυνση της μεσαίας τάξης και την αύξηση της προσφοράς των κατοικιών στην αγορά. Και μην ξεχνάμε ότι προκειμένου να μειωθεί η αύξηση των ενοικίων που έχει παρατηρηθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, δηλαδή έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή 50 τετραγωνικά να είναι προς διάθεση για ενοικίαση και στα 800 ευρώ. Αυτό λοιπόν, όταν λοιπόν κατά συνέπεια θα μπουν στην διάθεση της αγοράς περισσότερα ακίνητα, αναγκαστικά θα συμπιεστούν οι τιμές των ενοικίων προς τα κάτω. Ελπίζουμε λοιπόν να συμβεί αυτό και καλό είναι να παρακολουθεί κανείς τις σχετικές ανακοινώσεις πριν κάνει νέες μισθώσεις. Η στεγαστική κρίση, μην ξεχνάμε φίλες και φίλοι, απαιτεί ουσιαστικά φορολογικά κίνητρα, ώστε περισσότερα κίνητρα να επιστρέψουν στην αγορά. Και εδώ θα αρπάξω την ευκαιρία να σας πω το εξής, ότι για το θέμα που έχουμε συζητήσει με ερωτήσεις σας σε παλαιότερες εκπομπές, έχουμε πει το εξής, ότι για να μπορέσει κάποιος να έχει τη φοροελάμφρυνση στα ενοίκια, θα πρέπει να δώσει προς ενοικίαση ένα ακίνητο το οποίο θα έχει παραμείνει κλειστό τρία τελευταία έτη συνεχόμενα, στο ε2 θα φαίνεται το σκηνό δηλαδή, και ή να είναι σε βραχυχρόνια μίσθωση. Τότε αν περάσει σε μακροχρόνια μίσθωση το ακίνητο αυτό, αλλά η μίσθωση, προσοχή, πρέπει να είναι για τρία έτη τουλάχιστον και ούτε μέρα λιγότερη, θα προσέξετε λοιπόν το μισθωτήριο να έχει υποβληθεί σωστά, τότε θα μπορέσετε να έχετε και τη σχετική φοροελάφρυνση στη φορολογία των μισθωμάτων. Ο Αντώνης από το Περιστέρι μας αναφέρει εδώ, καλημέρα Φιλοθέη, καλημέρα στους υπόλοιπους ακροατές, όμορφο Σάββατο να έχουμε. Επίσης Αντώνη, αληθεύει ότι η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων θα φέρει τα πάντα μέσω τεχνητής, θα ελέγχει τα πάντα, μας γράφει, μέσω τεχνητής νοημοσύνης? Φίλε Αντώνη, η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων προχωρά σε εκτεταμένες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις αξιοποιώντας το Big Data και τεχνητή νοημοσύνη για τον εντοπισμό της φοροδιαφυγής. Έχουμε λοιπόν στο νου μας ότι πλέον ο ψηφιακός έλεγχος είναι μέρος της ζωής μας. Ο επιτόπιος έλεγχος περιορίζεται, αλλά προσέξτε, δεν πάβει να υφίσταται. Δηλαδή στα νυχτερινά καταστήματα, στις διάφορες επιχειρήσεις, σαφέστατα και μπορεί να μπει ο ελεγκτικός μηχανισμός ανά πάσα ώρα και στιγμή μέσα και να σας κάνει έλεγχο. Αλλά η τεχνητή νοημοσύνη έχει δώσει τη δυνατότητα και με την ύπαρξη του My Data σήμερα να γίνεται πιο γρήγορα και πιο άμεσα αυτός ο έλεγχος. Οπότε φίλες και φίλοι, θα είσαστε πολύ προσεκτικοί, θα είσαστε πάντα συνεπείς στο τι εκδίδετε και πότε το εκδίδετε και το εάν φαίνεται ξεκάθαρα στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων αν έχει ανέβει στο My Data το συγκεκριμένο παραστατικό, γιατί με την τεχνητή νοημοσύνη ο εντοπισμός της φοροδιαφυγής ή της παράληψης θα φανεί γρήγορα και μπορεί να μην φοροδιαφεύγετε, αλλά εξαιτίας του ότι τα πράγματα δεν έχουν γίνει σωστά να βρεθείτε μπλεγμένοι. Γι' αυτό θα προσέχετε πάντα να έχετε ένα σύμβουλο κοντά σας, κανείς δεν τα γνωρίζει όλα. Το κάθε πράγμα θέλει τον ειδικό του. Έχετε λοιπόν το δικό σας σύμβουλο να σας λέει τι ακριβώς πρέπει να κάνετε και πώς, για να μην μπλέξετε με αυτό που λέμε εφορία και έλεγχος. Οι αποκλίσεις μεταξύ των εισοδημάτων, των τραπεζικών κινήσεων και των δαπανών, όπως αντιλαμβάνεστε, πλέον εντοπίζονται πολύ εύκολα. Και θα τονίσω, γιατί είναι πολύ σημαντικό να μην ξεχνάμε, ότι σε οποιοδήποτε έλεγχο το στοιχείο το οποίο μας καίει και είναι κόκκινο είναι το άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών. Θα προσέχετε τις κινήσεις που κάνετε στους τραπεζικούς σας λογαριασμούς, δεν θα μεταφέρετε χρήματα χωρίς λόγο, δεν θα δέχεστε χρήματα από συγγενείς, φίλους για τα οποία χρήματα, δεν υπάρχει παραστατικό, θα πρέπει οτιδήποτε μπαίνει στο ταμείο σας, και όταν λέω ταμείο αυτή τη στιγμή εννοώ στο τραπεζικό σας λογαριασμό, οτιδήποτε μπαίνει να δικαιολογείται με το παραστατικό από το οποίο έχετε, με το οποίο έχετε αποκτήσει αυτά τα χρήματα, να δικαιολογείται το έσοδο, γιατί όταν το έσοδο είναι αδικαιολόγητο, τότε έρχεται η φορολογική αρχή και μας δικαιολογεί όχι με την κανονική κλίμακα και όχι με τη συνηθισμένη διαδικασία. Και ο έλεγχος μπορεί να φτάσει σε βάθος ετών, σε ειδικές περιπτώσεις, όταν βρεθούμε στην κατάσταση αυτή και να περάσουμε σε διενέργειες προεκπλήξεων και να έχουμε προβλήματα. Γι' αυτό πρέπει να είστε πολύ πολύ προσεκτικοί. Εδώ η δική μου η άποψη είναι ότι στους ηλεκτρονικούς ελέγχους λέμε ναι, γιατί όχι, αλλά με πλήρη διαφάνεια και προστασία των δικαιωμάτων του πολίτη, να μην γίνεται καταπάτηση των δικαιωμάτων του κάθε πολίτη. Και όταν σας καλέσουν για έλεγχο, αυτό το οποίο εσείς θα κοιτάξετε πρωτίστως είναι η διαδικασία είναι σωστή, οι ημερομηνίες τηρούνται, τα έγγραφα τηρούνται, όλα έχουν γίνει όπως τα ορίζει ο νόμος. Γιατί όταν κάτι δεν γίνεται με βάση το καλούπι του νόμου, τότε και εμείς μπορούμε να διεκδικήσουμε την ευνοϊκότερη αντιμετώπιση ή τον καθόλου έλεγχο με λίγα λόγια. Λοιπόν, να περάσω γρήγορα γιατί ο χρόνος προχωράει. Η Ελένη από το Ηράκλειο της Κρήτης μας καλημερίζει, καλό Σαββατοκύριακο μας λέει, καλό Σαββατοκύριακο και σε σένα Ελένη, έχει ηλιοφάνεια μας λέει κάτω στην Κρήτη και ετοιμάζεται να πάει για μπάνιο και για μας εύχεται το ίδιο. Να είσαι καλά Ελένη μου, και η ερώτηση της Ελένης είναι, είμαι ελεύθερη επαγγελματίας και πας αγαπητή Σαββατοκύριακο, Σάββατο για μπάνιο τι χαιρίσεις, πρέπει να ανεβάσω όλα τα παραστατικά στο My Data? Ελένη, φυσικά όλες οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες οφείλουν να διαβιβάζουν τα παραστατικά τους μέσω My Data, είτε μέσω προγράμματος εμπορικής διαχείρισης, είτε μέσω παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Η ψηφιοποίηση, Ελένη, είναι απαραίτητη. Όμως πρέπει να συνοδεύεται από λιγότερη γραφειοκρατία και χαμηλότερο κόστος για τις μικρές επιχειρήσεις. Αυτό το λέω πάντα και θα συνεχίζω να το τονίζω, γιατί ναι μεν προχωράμε, ναι μεν εξελισσόμεθα, ναι μεν εφαρμόζουμε όλα αυτά τα οποία ορίζει πλέον η φορολογική αρχή, αλλά πρέπει και η φορολογική αρχή και το κράτος, η πολιτεία να φροντίζει για το κόστος αυτό, το νέο κόστος σε κάθε περίπτωση που επομίζεται η επιχείρηση. Θα προχωρήσω γρήγορα στην επόμενη ερώτηση και θα κλείσουμε εδώ με το φίλο του Δημήτρη από την Καλαμάτα, ο οποίος μας ρωτάει πότε αναμένεται το νέο πρόγραμμα.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
3: Πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
4: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
5: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
4: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
5: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
6: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
5: Θανόπουλο Σέρβις.
6: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
3: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
7: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Κι άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
8: Παιδιά, έχω λύση. Από Φράξεις Ήρυδα Σέρβις.
7: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
8: Για Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις παντός τύπου και υδραυλικές εργασίες.
7: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
8: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
2: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση, λιανική χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132. Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
9: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
10: Η ώρα είναι 10.
11: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
12: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

Τελευταία να μ' αγκάλιασες και στα χέρια μου πεθαίνουνε οι θάλασσες. Με ρωτάνε οι βοριάδες τι σου έλεγα. Δεν τους λέω και μ' αφήνουν μέσω πέλαγα. Τα σεντόνια μου τρελάθηκα που λείπεις. Το κορμί σου ένας κόκκινος μαγνήτης.

0: Κουρνάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
2: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
1: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
2: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
3: αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
5: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
6: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
7: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
6: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
7: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
6: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
7: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
8: Το Ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδος 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
9: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
10: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
10: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
9: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
10: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
9: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
10: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
11: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό,
3: μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
12: Είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
13: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
12: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
13: γάτες,
12: τροκτικά,
13: ερπετά,
12: ψάρια και πτηνά.
13: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
12: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
13: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
12: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
13: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
12: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
13: Παράδοση και στο χώρο σας.
12: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
13: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
12: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
8: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
14: Η ώρα είναι 10:30.
15: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
16: Έχουμε Αλφα, παντού.
15: Δηλαδή?
16: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
17: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
18: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
17: Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
2: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών. Καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων. Έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
3: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-247-47 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr. Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
4: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210 69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
5: Η ώρα είναι 11.
6: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
7: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
8: Ο γέγονε, γέγονε. Γεγονότα και ιστορίες της Αγίας Καθημερινότητας. Παίζει, γράφει και αφηγείται ο Κάσος Μπουκουβάλας.
9: Η Πασιέντζα. Μέσα στα εμπορικά πλοία, βαπόρια στη γλώσσα των ναυτικών, ο καπετάνιος διοικεί το πλοίο και κάτω από αυτόν είναι ο υποπλοίαρχος, δύο ανθυποπλοίαρχοι, μπορεί και ένας. Μετά όλος τρόμος και άλλες ειδικότητες της κουβέρτας, δηλαδή του καταστρώματος, αλλά και της μηχανής. Ο Κυριάκος ήταν ανθυποπλοίαρχος 20 χρόνια και βάλε και δεν είχε διάθεση να γίνει τίποτα παραπάνω από αυτό. Εν πλώ, οι υποχρεώσεις του ήταν η νυχτερινή βάρδια μαζί με έναν ναύτη που έκανε τιμόνι σε τετράωρη βάρδια. Οι νυχτερινές βάρδιες στις ανοιχτές θάλασσες είναι δύσκολες, όλο αγωνία, ειδικά όταν ο καιρός είναι άσχημος και οι μεγάλες φουρτούνες χρειάζονται παραπάνω προσοχή. Με το τέλος της βάρδιας του αναλαμβάνει την πρωινή ο καπετάνιος και φεύγει για ύπνο στην καμπίνα του. Είχε συνηθίσει να κοιμάται με οποιοδήποτε καιρό και έτσι κατά το μεσημεράκι σηκωνότανε φρεσκότατος να απολαύσει τον καφέ του σκέτο και καϊμακλίδικο εν αναμονή του μεσημεριανού στη μία η ώρα ακριβώς. Το ωράριο τηρείται αυστηρά στα βαπόρια. Είναι μέρος της καθημερινότητας και ο μάγειρας ξέρει ότι πρέπει να ξεκινήσει το σερβίρισμα. Με το ένα χέρι στην κουπαστή του αλουέ, δηλαδή του διαδρόμου, και στο άλλο το φλιτζάνι με τον καφέ, έφτανε με χαμόγελο στο καλύτερο μέρος του πλοίου, το καπνιστήριο, εκεί που το πλήρωμα περνάει τον ελεύθερο χρόνο του. Στο λιμάνι ακολουθούσε το πρόγραμμα που όριζε ο καπετάνιος για κάποιες εργασίες και βέβαια επίβλεψη στο φόρτωμα ή ξεφόρτωμα του πλοίου ανάλογα το λιμάνι. Και στις δύο περιπτώσεις χρειαζόταν προσοχή να υπάρχει αντιστοίχηση ανάμεσα στις φορτωτικές και τα έγγραφα παραλαβής, γιατί οποιοδήποτε λάθος βάρινε τον καπετάνιο και κατ' επέκταση την πλοιοκτήτρια εταιρεία. Ο Κυριάκος, λόγω βαθμού, επέβλεπε περισσότερο χωρίς να έχει έννοιες και σοβαρές ευθύνες που από τη φύση του τις απέφευγε, κοίταζε μόνο κλεφτά το ρολόι του αν είχε έρθει η ώρα για διάλειμμα, μεσημεριανό φαγητό ή τέλος της δουλειάς. Ο καπετάνιος τον κοίταζε πάντα με ύφος λίγο σκεπτικό και λίγο ταραγμένο και ένιωθες ότι νοερά έκανε το σταυρό του στον Άι Νικόλα όταν στο τέλος της ημέρας του έλεγε «Εντάξει καπετάνιε, όλα καλά, τελειώσαμε για σήμερα». Το βραδάκι μετά το φαγητό γρήγορα έπαιρνε το μπάνιο του και έτρεχε να φτιάξει τον καφέ του και να πάρει τη θέση του στο καπνιστήριο που την είχε διαλέξει από την πρώτη σχεδόν ημέρα που μπάρκαρε. Ένας ακόμα κανόνας που τηρείται με ευλάβεια. Ο καθένας έχει τη θέση του και κανένας άλλος δεν κάθεται εκεί. «Από πού είναι αυτή, Κυριάκο?» «Α, Κωνσταντή, αυτή είναι από την Πορτογαλία και είναι από τις πιο δύσκολες», απάντησε στο μάγειρα που μόλις είχε τελειώσει τη δουλειά του και έκατσε πιο δίπλα να ξαποστάσει. Ο Κυριάκος ήταν γνωστό σε όλο το πλήρωμα ότι κουβαλούσε πάντα μαζί του μια τράπουλα και έριχνε πασιέντζες που ήξερε από όλα τα μέρη του κόσμου.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
2: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
1: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
2: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
3: Αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόσμησης.

0: Να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα Σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
1: Ήρυδα Σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
0: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
1: Τηλέφωνο 2721-09711.
0: Ήρυδα Σέρβις και καθάρισες.
2: Το ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία. Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.

0: Ανάλυνα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
0: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
2: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές ντουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και όλα τα απαραίτητα για την παραλία. Και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21571. Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασίμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
4: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
5: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
6: Παιδιά, έχω λύση. Από Φράξεις ή Ρίδα Σέρβις.
7: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύσεις στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
6: Για Αποφράξεις ή Ρίδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντως τύπου και υδραυλικές εργασίες.
7: Η Ρίδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
6: Αποφράξεις ή Ρίδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
8: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
9: Όλοι την προσκυνάνε.
8: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
9: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι, σελέμπρετη σκυλίτσα?
10: Pet Market Σπυρόπουλος.
9: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
10: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
9: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
10: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
9: Τηλέφωνο 27210 87164.
10: Ανοιχτά όλη μέρα.
9: Pet Market Σπυρόπουλος.
10: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
11: Η ώρα είναι 11:30.
12: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
13: Έχουμε Αλφα, παντού.
12: Δηλαδή?
13: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
14: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
15: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
14: Συντονίσου.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός. Αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

Μέσα στην έρηδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους

Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολών τη φυλακή, στα παραμύθια και στα αστέρια.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
1: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
3: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
4: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
3: Θανόπουλο Σέρβις.
4: Νέα διεύθυνση, Β.Π. Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
1: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
4: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
3: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
6: Μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
7: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
6: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
7: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
1: αλλά δικό μας είναι.
7: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
8: Η ώρα είναι 12.
0: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα, μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
9: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

για το Μαντράς, τη Σιγκαπούρ, τ' Αλγέρι και το Σφάξ. Θα να χωρούν σαν πάντοτε περήφανα τα πλοία, κι εγώ σκυφτώ σε ένα γραφείο με χαρά.

Μα ο εαυτός μου μια βραδιά εμπρός μου θα υψωθεί και λόγος ένας δικαστής στη γνώση θα μου ζητήσει. Κι αυτό ήταν

Κι εγώ που τόσο επόθησα μια μέρα να ταφώ σε κάποια θάλασσα βαθιά στις μακρινές Ινδιές, θα έχω ένα θάνατο

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
2: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
2: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
2: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
2: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
2: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
2: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
2: Τηλέφωνο 27210-69454.
3: Κλίμης.
2: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
4: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
5: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
4: Άλλαξα συνεργείο.
5: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
4: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
5: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
6: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
7: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
6: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε υιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
6: Τηλέφωνο 27240-27270.
8: Η ώρα είναι 12:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
9: Έχουμε Αλφα, παντού.
8: Δηλαδή?
9: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
10: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
0: Συντονίσου.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
3: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, ε? Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
3: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
4: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
3: Θανόπουλο Σέρβις.
4: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
1: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
2: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
2: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
2: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
2: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
4: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210-69454.
3: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
5: Η ώρα είναι μία.
0: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
6: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μονάχοι, όπως του πελάγου οι βράχοι. Ο κόσμος θάλασσα που απλώνει κι αυτή βουβή.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
2: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
1: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
2: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
3: Αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
2: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
1: Άλλαξα συνεργείο.
2: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
1: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
2: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
3: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
4: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
5: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
4: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
5: Τηλέφωνο 27240 27270.
6: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
7: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
6: Για τα μερεμέτια?
7: Εκεί.
6: Και για τα βαψίματα?
7: Τι λέμε.
6: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
7: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
8: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
7: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
7: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
7: Τηλέφωνο 27210 69 454.
8: Κλίμης.
7: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
9: Η ώρα είναι 1:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
11: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
0: Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
2: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
1: Για τα μερεμέτια?
2: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα?
2: Τι λέμε.
1: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
2: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
3: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
2: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
2: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
2: Τηλέφωνο 27210-69454.
3: Κλίμης.
2: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
1: Πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
2: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
1: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
2: Υγραέριο, Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
3: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
2: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
3: Θανόπουλο Σέρβις.
2: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
1: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
4: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
5: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
4: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
5: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
1: αλλά δικό μας είναι.
3: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η ώρα είναι 2.
0: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι 1. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
7: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίον ΚΤΕΛ. Νεύοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.

τελευταία να μ' αγκάλιασες. Και στα χέρια μου πεθαίνουνε οι θάλασσες. Με ρωτάνε οι βοριάδες τι σου έλεγα. Δεν τους λέω και μ' αφήνουν μέσω πέλαγα. Τα σεντόνια μου τρελάθηκα που λείπεις. Το κορμί σου ένας κόκκινος μαγνήτης.

ο έρωτας σαν αστέρι πέφτει στου ουρανού το σκοτάδι μια γραμμή, ένα όρατο δίχτυ με βουλιάζει στο πάτο τη σκέψη σου, ένα κλουβί τη σκέψη σου.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
2: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
3: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
2: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
3: γάτες,
2: τροκτικά,
3: ερπετά,
2: ψάρια και πτηνά.
3: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
2: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
3: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
2: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
3: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
2: Τηλέφωνο 27 210 95 900.
3: Παράδοση και στο χώρο σας.
2: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
3: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
2: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
3: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
4: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο? Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων, έκδοση κοινοχρήστων από βράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 94 204 και στο ahtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
5: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
1: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθώπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο Νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθώπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
4: Η ώρα είναι 2:30. Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
6: Έχουμε Αλφα, παντού.
4: Δηλαδή?
6: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
7: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
3: Συντονίσου.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το Ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
2: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.

0: εαυτό του.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
3: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
2: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
3: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
2: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
3: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
4: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
5: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
6: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περιποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
7: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
8: Όλοι την προσκυνάνε.
7: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
8: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
9: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
10: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
9: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
10: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
9: Τηλέφωνο 27210-87164.
10: Ανοιχτά όλη μέρα.
9: Pet Market Σπυρόπουλος.
10: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
11: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
12: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
12: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
11: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
12: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
11: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
12: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
6: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
0: Η ώρα είναι 3.
1: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα, μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
13: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Άποψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.
14: Σαββατοκύριακο.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
3: αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

πάνω κάτω, πάνω κάτω. Να με στεμείς, να με τρελάνεις, όμως δεν τα καταφέρνεις. Πάνω κάτω κι άνω κάτω, να με κάνεις. Είσαι περίπτωση, μα δεν θα με τρελάνεις.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
2: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
4: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Τον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
5: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
6: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
7: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
8: Η ώρα είναι 3:30. Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
9: Έχουμε αλφα. Παντού.
8: Δηλαδή.
9: Αλφα. κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Α παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Α εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Α. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
10: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
11: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
10: Συντονίσου.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8. Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
1: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
0: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης. Οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
1: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
0: Παπαλουκάς. Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
1: Παπαλουκάς. Όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
2: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
3: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές ντουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και όλα τα απαραίτητα για την παραλία. Και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο, 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
4: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721-083-957.
5: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών. Καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων. Έκδοση κοινοχρήστων από βράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
6: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής. Δήμητρα Δημοπούλου. Νικηταρά 3α στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
7: Η ώρα είναι 4.
0: Αυθάρτη κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
8: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: Ανάλυνα Καλαμάτας στους 94,8. Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-3. 88. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
2: Όλοι την προσκυνάνε.
1: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
2: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είμαι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
4: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
3: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
4: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27210 87 164.
4: Ανοιχτά όλη μέρα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος.
4: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
5: Bread.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Kalamata.
1: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνος η ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
3: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
2: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
3: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
2: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27210-9711.
2: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
4: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
5: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
6: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85Β, Καλαμάτα.
7: Η ώρα είναι 4:30.
8: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
9: Έχουμε Αλφα, παντού.
8: Δηλαδή?
9: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
10: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
11: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
10: Συντονίσου.

Η πρώτη σκέψη όταν ξυπνάω μέσα στο μυαλό μου και η τελευταία είσαι εσύ. Και σαν σημάδι ξαφνικά μου λέει το ένστικτό μου κάτι καλό πως θα συμβεί. Από τη μέρα που σε είδα έχω παρεστήσεις, συμβαίνουν πράγματα τρέλα. Ξέρω τι θέλεις να μου πεις χωρίς να το ζητήσεις.

όποιο στενό ή όποιο δρόμο και να ακολουθήσω, έξω από την πόρτα σου περνώ. Για σένα αγάπη μου μπορώ σαν το κερί να σβήσω, έστω για λίγο αν δεν σε δω. Μαζί σου έφτασα ψηλά στην κορυφή του

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
2: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
1: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
2: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
3: Αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
3: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
2: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
3: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
2: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
3: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περιποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
4: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
5: Η ώρα είναι 5.
0: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
5: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
0: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
2: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών. Καθαρισμή κτηρίων και επιχειρήσεων. Έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
1: Το ορθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571.
3: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
4: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
5: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
4: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
6: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
7: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
6: Θανόπουλο Σέρβις.
7: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
3: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
8: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό? Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα. αυτός. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
9: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
10: Όλοι την προσκυνάνε.
9: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
10: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
11: Pet Market Σπυρόπουλος.
10: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
11: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
10: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
11: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
10: Τηλέφωνο 27210 87164.
11: Ανοιχτά όλη μέρα.
10: Pet Market Σπυρόπουλος.
11: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
2: Η ώρα είναι 5:30.
12: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
13: Έχουμε Αλφα, παντού.
12: Δηλαδή?
13: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
14: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
15: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
14: Συντονίσου.

στο κόσμο το υπόγειο, να σε γυρεύω σε μια ψεύτικη υδρόγειο.

τα σου διαταγή και τηλεσίγραφο. Κι εγώ εδώ όλη τη νύχτα αγκαλιά με ένα αντίγραφο.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
2: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
1: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
2: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι.
3: Αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
6: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
7: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
6: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
7: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
8: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
7: Casa Pet Corner. Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
8: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
7: γάτες,
8: τροκτικά,
7: ερπετά,
8: ψάρια και πτηνά.
7: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
8: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
7: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
8: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
7: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
8: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
7: Παράδοση και στο χώρο σας.
8: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
7: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
8: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
9: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
10: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
9: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
10: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
9: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
10: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
3: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
11: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
11: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
11: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
11: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
12: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
11: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
12: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
11: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
12: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
11: Τηλέφωνο 27210-69454.
12: Κλίμης.
11: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
13: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
14: Η ώρα είναι 6.
15: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
16: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23ης Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
2: Το ορθοπωλείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπωλείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
3: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
4: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
3: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύσεις στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
4: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις παντός τύπου και υδραυλικές εργασίες.
3: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
4: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
5: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-24747 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
6: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
7: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
8: Η ώρα είναι 6:30.
9: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε Αλφα, παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
11: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
12: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Interveten Sports.
11: Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων. Έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
2: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περιποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα λάκτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
5: Προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
6: Ακούσε πως πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
7: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
6: Άλλαξα συνεργείο.
7: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
6: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
7: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
9: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
8: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
9: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά.
8: Τηλέφωνο 27240-27270.
10: Η ώρα είναι 7.
11: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
12: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Άποψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.

που κρυφά τις καρδιές οδηγεί. Κι όποιος το νιώσε το νοσταλγεί, τι είναι αυτό που το λένε αγάπη, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό. Γέλιο δάκρυλια κάδα βροχή της ζωής μας και τέλος και αρχή. Ποτέ

0: μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
1: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
0: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
1: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
2: αλλά δικό μας είναι.
1: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

κράσω. Να έρθει και ο Disney, να έρθει και ο Μπρέο, να έρθει ο Πρίσλεϊ, να έρθει και ο Μπόγκαρτ, να έρθει και ο Βάιλ και να έρθει και ο Μπρέχτ. Να έρθει ο Σαββόπουλος, να έρθει και ο Λέστερ, να έρθει ο Τζέρμι, να έρθει ο Τρυφό, να έρθει ο Τζιγκέλη, να

0: Λιουκάγι, Λιουκάγια.
1: Και ξημερώνοντας την άλλη μέρα, όταν το σύνθημα δώσω

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
2: Τον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
3: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
4: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας.

0: Σαμάτας, Πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία, Φραγκαίας.
1: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
2: Όλοι την προσκυνάνε.
1: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
2: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος.
2: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
3: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
2: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
3: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
2: Τηλέφωνο 2721 087164.
3: Ανοιχτά όλη μέρα.
2: Pet Market Σπυρόπουλος.
3: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
4: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21571.
5: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
6: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
5: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
6: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
5: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
6: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
7: Η ώρα είναι 7:30.
8: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
9: Έχουμε Αλφα, παντού.
8: Δηλαδή?
9: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
10: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
11: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
10: Συντονίσου.

0: Μάκης. Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
2: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
3: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
4: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210 69 454.
5: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
6: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 02 47 47 και 697 38 84 3. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
6: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
1: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
6: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
7: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
8: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν.
9: Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές ντουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και όλα τα απαραίτητα για την παραλία. Και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
10: Η ώρα είναι 8.
11: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
12: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

Πάνω στο χαρτί απόψε η πένα. Κοίτα όλες οι νότες πως μπορούν τόσο γλυκά να τραγουδούν μόνο για σένα, για σένα.

0: beaucoup, monsieur.
1: Cut!
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
4: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
3: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
4: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
3: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
4: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
3: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
4: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
5: αλλά δικό μας είναι.
4: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
3: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
2: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
3: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
2: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
3: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
4: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών. Καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων. Έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο αχτίδα-clean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
1: Το ορθοπολείο Blooming Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blooming Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blooming Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδος 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blooming Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
5: Bread.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata. Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή. Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721083957.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
3: Έχουμε Αλφα, παντού.
2: Δηλαδή?
3: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
5: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
4: Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
2: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
1: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
2: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
3: αλλά δικό μας είναι.
2: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ανακαλύψτε μια ζεστή και προσιτή εμπειρία διαμονής στο ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος στη Γραφική Μαραθόπολη. Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο μας βρίσκεται στο λιμάνι της Μαραθόπολης και σας περιμένει όλο το χρόνο για τις διακοπές αλλά και τις ολιγοήμερες αποδράσεις σας. Δυναμικότητας 35 δωματίων, πλήρως επιπλωμένα, κλιματιζόμενα, με ασύρματο ίντερνετ και με περιόριστη θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και στο νησάκι Πρώτη. Λειτουργεί αίθουσα πρωινού και καφέ μπαρ. Και για τους σύγχρονους ταξιδιώτες, το ξενοδοχείο μας διαθέτει και σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, συνδυάζοντας την πρακτικότητα με την οικολογική συνείδηση. Ξενοδοχείο Πόρτο Μάραθος, στο λιμάνι της Μαραθόπολης. Τηλέφωνο 27630-61-145. Άνετα, απλά και φιλόξενα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι.
5: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του.
6: Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμ πατισερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος.
5: Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις
6: χωρίς δεύτερη σκέψη.
5: Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
7: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
8: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
7: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
8: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
7: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
8: Τηλέφωνο 27210-9711.
7: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
9: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
10: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
11: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
10: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
12: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
13: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
12: Θανόπουλο Σέρβις.
13: Νέα διεύθυνση, Βιπέ Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
9: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
0: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
14: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
0: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
14: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές παλιών έως 60% φθηνότερα.
0: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
14: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
3: Η ώρα είναι 9.
15: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
2: Για τα μερεμέτια?
3: Εκεί.
2: Και για τα βαψίματα?
3: Τι λέμε.
2: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
3: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
1: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
3: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
3: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
3: Τηλέφωνο 27210 69 454.
1: Κλίμης.
3: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
4: Η προσπάθεια της συνεχιζόμενης αναβάθμισης των υποδομών της κεντρικής αγοράς Καλαμάτας μας έφεραν στην ευχάριστη θέση να έχουμε δημιουργήσει έναν ιδανικό χώρο για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους παραγωγούς, αλλά και τους συνεχώς αυξανόμενους επισκέπτες. Με ευρύ πνεύμα και δημιουργικό, μετατρέψαμε την κεντρική αγορά Καλαμάτας σε πολυχώρο πολιτισμού με εκδηλώσεις και διάφορες δράσεις. Στόχος μας, η κεντρική αγορά Καλαμάτας, να προσφέρει πολύτιμη δυναμική ανάπτυξη στην πόλη μας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας, η αγροτική ψυχή της Πελοποννήσου.
5: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
6: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
5: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
6: γάτες,
5: τροκτικά,
6: ερπετά,
5: ψάρια και πτηνά.
6: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
5: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
6: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
5: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
6: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
6: Παράδοση και στο χώρο σας.
5: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
6: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
5: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το καλύτερο.

0: και οι δυο σας.
1: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνο σε ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Από το 1992 προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα στο χώρο της τέντας και στα συστήματα σκίασης. Για κάθε χώρο, ιδιωτικό ή επαγγελματικό. Βεράντες και μπαλκόνια με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Δίνει λύσεις σε κάθε ανάγκη σας με ποιότητα, λειτουργικότητα, αντοχή και αισθητική. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Όλα τα είδη σκίασης. Πέργολες, κασετίνες, κάθετα κασονέτα. Τέντες με βραχίονες και αυτοματισμοί σόφι. Τεντόπανα από τους μεγαλύτερους οίκους σπανιών. Τέντες Δημήτριος Αλεφαντζής. Άμεση και φιλική εξυπηρέτηση σε ανταγωνιστικές τιμές. Λακωνική 43 και Παλαιολόγου στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-21-571. Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης. Αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
3: Η ώρα είναι 9:30.
4: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
5: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
4: Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υδρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υδρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης, Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884. 388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός. Είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου, κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει. Το ορθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
3: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
4: Όλοι την προσκυνάνε.
3: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
4: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
5: Pet Market Σπυρόπουλος.
4: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
5: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
4: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
5: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27210 87164.
5: Ανοιχτά όλη μέρα.
4: Pet Market Σπυρόπουλος.
5: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
6: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
7: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό, φοροτεχνικό γραφείο Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
8: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Φυτά, Καλαμάτα.
9: Η ώρα είναι 10. Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: Η ώρα είναι 10.30.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: σωστή μου, αχ να βάγω σωστή μου.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Η ώρα είναι 11.30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.
3: Ένα τραγούδι τώρα του Χρήστου Νικολάου.

Ανάλυνα Καλαμάτας στους 94.8. Η ώρα είναι 12. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 12.30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

Η ώρα είναι 2. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.

Ένα σταυρόλεξο είναι η καρδιά σου. Θέλω να γεμίσω τα κενά σου.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
1: Συντονίσου.

κόσμο να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει.